0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103.9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103.9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: άποψη με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gourdoupis.gr.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά?
10: Bonjour.
9: Στα ιταλικά?
10: Buongiorno.
9: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
11: Πού αλλού?
10: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
11: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φύλες της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρατε στο κέντρο της Πατράς.

Μόλις απογειωθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο πιλωτήριο, στο μικρόφωνο δηλαδή. Μαζί μου, πιστός συγκυβερνήτης, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Στεφανόπουλος.

Το ρολόι δείχνει 8 και 6 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κυρίες και κύριοι δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις ανεβάζουν για κανένα θέατρο. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά. Θα το πω και ιταλιστή, μποτζόρνα τούτη ραγκάτσι. Την Πάτρα σου, καλημέρα και στις απέναντι ακτές πάνω από τα Βλάκη, στην Αιτωλοκαρνανία, στα νησιά μας, στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη. Καλημέρες και σε όλους τους δήμους της Αχαΐας, στη Δυτική Αχαΐα, στα Καλάβρητα, στον Ερήμανθο, στην Αιγιάλια. Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, το Σωτήριον έτος. Αγίου Αριστοκλέους Πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγρυπίνης Μάρτυρος και Αγίας Λολίας Μάρτυρος, λέει το ερωτολογιό μας. Κοινώς σήμερα γιορτάζει ο Αριστοκλής, η Αγρυπίνα και η Λουλού και η Λούλα. Ναι, να ξέρω τι σκεφτήκατε, και ο Λούλης. Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών σήμερα, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, Διεθνής ημέρα χειρών με ΙΤΑ, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα, όλα αυτά είναι σήμερα.

Καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλή δουλίτσα. Προσοχή στους δρόμους. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Πάτρα. Ξημερωθήκαμε με βόμβες, όχι βόμβες σαν αυτές που έπεφταν στο μακρινό Ιράν, εκεί όπου τέσσερις στρατηγοί κοινάν και πάν. Μια βόμβα μεγατόνων στο NBA με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να αλλάζει σπίτι μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks. Και τώρα τι θα κάνουμε με αυτές τις μπλούζες που έχουμε? Πρέπει να πάρουμε καινούργιες, τις φανέλες αμάνικες. Miami Heat, η νέα στέγη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Παρά το στενό μαρκάρισμα που του έγινε από τους Boston Celtics, είδατε, ξεκινά αθλητικά σήμερα. Το μεγάλο deal των Bucks με τους Heat είναι γεγονός και ο Γιάννης Αντετοκούμπο αφήνει την ομάδα που τον πήγε στο NBA. Ξαναλέω, τι θα κάνω εγώ τώρα με τον μπλουζάκι το πράσινο, Γιάννη Στεφανόπουλε?

Μάλιστα, έκανα και ένα post έτσι, που προμήνυε τις εξελίξεις ο Γιάννης. Θεέ μου, σε εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διάρκεια. Έλεγε το post που προανοίγει λέει, την μεταγραφή του. Ο Γιάννης αποχωρεί από το Milwaukee ως πρώτος σκόρερ, πρώτος rebounder, πρώτος πασέρ, πρώτος σε αγώνες, πρώτος σε λεπτά συμμετοχής, πρώτος σε μπλοκ, πρώτος σε αμυντικά rebound, πρώτος σε επιθετικά rebound, πρώτος σε εκτελεσμένες και εύστοχες βολές, πρώτος σε εύστοχα σούτ, πρώτος σε triple-double. Φοβερό. Φοβερό. Οι Milwaukee Bucks μόλις έχασαν τον καλύτερο παίχτη στην ιστορία τους. Και πάει στο Μαϊάμι τώρα στις θερμές θάλασσες, στους τροπικούς της Αμερικής, με τον Αντεμπάγιο συμπαίκτη, έχουν και τον ίδιο ατζέντη, τον Γιόβιτς, τον Λάρσον, τον Ντέβιον Μίτσελ, έτσι. Και θα έχουν μια πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Φέρτε την καινούργια φανέλα όσοι με αγαπάτε, θέλω δώρο την καινούργια φανέλα του Γιάννη. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:03 πρώτα λεπτά, θα βασιλέψει στις 8:51. Ο Πατραϊκός θα μας προσφέρει το μοναδικό του ήλιο βασίλεμα. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας στους 27 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 51%, ηλιοφάνεια και μίνι καυσονάκι, έτσι, ξεχυθείτε στις γειτονικές παραλίες.

Δεν ξημερωθήκαμε μόνο με τη βόμβα του Γιάννη, είχαμε και σεισμό στο Προκόπη της Σεβίας. 4,1 ρίχτερ έγινε αισθητός και στην Αττική, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους τους Νεοδημοκράτες που με παρακολουθούν. Υπάρχει ένα μικρό έως μεγάλο μούδιασμα στο Μαξίμου μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Προκάλεσε αμηχανία η πληροφορία ότι οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν για το Qatar Gate εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αρνείται κατηγορηματικά ότι υπάρχει οτιδήποτε επιλείψιμο σε σχέση με την υπόθεση Fight Impunity, την πολύκροτη υπόθεση διαφθοράς που είχε συγκλονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2022, και δηλώνει ότι θα προσφύγει και ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη.

Αρχίσαν και με βομβαρδίζουν με μηνύματα οι φίλοι της εκπομπής. Εγώ να τους θυμίσω ότι τα στέλνουν στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχουν ευχαρίστηση. Τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες στο 2610 312 530 εδώ στο Μέγαρο της Πελοποννήσου.

Καλημέρα στα Ροήτικα, στο Σταύρο τον Παναγόπουλο. Χτύπησε το ξυπνητήρι. Εδώ είναι και ο περήφανος μπαμπάς, ο Νίκος Τσούσης. Μας στέλνει τις καλημέρες του. Την Παρασκευή ορκίστηκε και η θεοφανία του, είπα στην όμως, και καμαρώνει πολύ ο μπαμπάς. Να τη χαίρεσαι, Νίκο μου, να τη δεις όπως ποθείς, όπως επιθυμείς την θεοφανία σου, και καλή σταδιοδρομία. Αυξάνονται και πληθύνονται οι φίλοι της εκπομπής. Καλημέρα στην Αναστασία τη Φουτζιτζίδου. Καλημέρα στον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον Τάκη τον Παπαδόπουλο. Καλημέρα στον Σωτήρη τον Κεφάλα. Καλημέρα στον Γιώργο Σταυρόπουλο. Καλημέρα στο φίλο της Παναγακής, τον Μπάμπη τον Βυσβάρδη. Την Πέμπτη θα έχουμε νέα, Μπάμπη μου. Κρατήσου μια-δυο μέρες. Την Πέμπτη θα έχουμε νέα και υπογραφές. Έτσι να τα λέμε και τουρκικά. Τι σεκρέτριμ. United Kardashian. Εντάξει, όποιοι ξέρουν τουρκικά τώρα ξέρουν τι έχω πει. Έφυγαν από τον Παναθηναϊκό, έρχονται στην Παναχαϊκή. Λοιπόν, σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, ιδρύθηκε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, γι' αυτό τη λέμε και Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, όχι ημέρα, στον, ημέρα των Ολυμπιακών, μέρα του Ολυμπισμού δηλαδή. Ιδρύθηκε στο Παρίσι από τον Βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπεντάν, με πρώτο πρόεδρο τον Έλληνα Δημήτρη Βικελά. Έχει γενέθλια και η Mercedes, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Παύλου, του αυστριακού επιχειρηματέα, του Εμίλ Γέλινεκ, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας Daimler να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για το αύριο, και το αυτοκίνητο αυτό πήρε το όνομα της κόρης του. Και σιγά σιγά η Daimler έγινε Mercedes. Θα είχε γενέθλια σήμερα ο Κώστας Σιμίτης, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκεί στα 90's. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, από το Σιμίτη πάμε στο Παπανδρέου, έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1996, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός της χώρας, 81-89, 93-96. Καλημέρες, πολλές καλημέρες. Έρχονται βροχή τα μηνύματα σήμερα και σήμερα. Καλημέρα στην Ελένη από τη Λακόπετρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο που πάει τώρα για δουλειά. Άλλος φίλος εδώ μου λέει: βάψ την πράσινη μπλούζα των Milwaukee κόκκινη από τους Miami. Δεν είναι ακριβώς κόκκινο, τέλος πάντων να καταλαβαίνω. Λες να τη βάψω, αλλά και πάνω λέει μπαξ. Τι να κάνω τώρα, έχει και το ελάφι. Τι να κάνω τώρα. Είπαμε, όποιος από τους ακροατές μου αγαπάει πραγματικά, για να αποδείξει αυτή την αγάπη του, μόλις κυκλοφορήσουν οι μπλούζες του Γιάννη Αντετοκούμπο με το σήμα και τα χρώματα των Miami Heat, εδώ είμαστε, αποδείξτε την αγάπη σας στον ταπεινό ραδιοφωνικό παραγωγό του Πελοπόννησου FM.

Τι γίνεται και στην Βρετανία, φίλες και φίλοι, τι γίνεται στην Βρετανία. Φοβερά και τρομερά πράγματα με την παραίτηση του κύριε Στάρμερ. Θα περάσει την ιστορία ως ένας από τους χειρότερους πρωθυπουργούς που ηγήθηκαν της Βρετανίας αυτή τη ούτε διετία είναι το 24-26 η θητεία του. Η Κατάρα την τελευταία δεκαετία της Downing Street

Downing Street 10, 10. Μια κατάρα. Γιατί βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή τη δεκαετία οι πρωθυπουργοί στην Μεγάλη Βρετανία δεν στεριώνουν. Δεν στεριώνουν. Έχουμε 6 πρωθυπουργούς σε 10 χρόνια. Από το Brexit και μετά όλα πάνε, να μην πω τη λέξη πώς πάνε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο David Cameron ήταν ο πρώτος που άνοιξε το χώρο των παρατήσεων μια μέρα μετά το ιστορικό δημοψήφισμα του Brexit. Ακολούθησε η Τερέζα Μέι με τη θητεία της να καταλήγει σε αδιέξοδο. Ακολούθησε ο Μπόρις Τζόνσον, φιλέλληνας, που διαχειρίστηκε και την πανδημία του κορονοϊού. Αλλά τα περίφημα πάρτι της Downing Street παραβίαζαν τους κανόνες του lockdown, παρετήθηκε, τον εγκατέλειψαν συνεργάτες του. Μετά ήρθε η Liz Truss, που έμεινε στην ιστορία ως η βραχύτερης διάρκειας πρωθυπουργός της Βρετανίας. Μόλις 6 εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, ανακοίνωσε την παραίτησή της. Μετά ήρθε ο Ρίση Σούνακ από τους συντηρητικούς, για να βελτιώσει πράγματα όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να περιορίσει τη μετανάστευση. Δυστυχώς για τον ίδιο υπέστη συντριβή. Οι συντηρητικοί με αυτόν στην ηγεσία τους υπέστησαν τη βαρύτερη εκλογική ήττα στα 200 χρόνια της ιστορίας τους, με τον κύριο Σούνακ. Τότε θυμάστε που δεν μας έδινε και τα μάρμαρα του Παρθενώνα, υπήρχε μια κόντρα τότε και είχε πάει ο Μητσοτάκης και είχε πιάσει το Στάρμερ και ο Στάρμερ ήταν θετικός. Πάει και ο Σούνακ, πάει και ο Στάρμερ. Έτσι, για να κάνω και λίγο χιούμορ, ο Μητσοτάκης τους έθαψε πολιτικά όλους. Και κύριε Στάρμερ, να λέμε κύριε Στάρμερ, κύριε Παντελή, κύριε Στάρμερ, διέγραψε ένα θρίαμβο με τους εργατικούς και είχε δώσει υποσχέσεις για να συγκρότηση της οικονομίας, να βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες, να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική. Μετά από 14 χρόνια κυριαρχίας των συντηρητικών ήταν ο πρώτος εργατικός πρωθυπουργός. Και μέσα σε 1,5 χρόνο, Bloom, έτσι, παραδέχθηκε ότι το κόμμα του δεν θεωρούσε πλέον πως ήταν το καταλληλότερο πρόσωπο για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Και γύρευε τι άλλο, έρχεται για τον κύριο Στάρμερ, έτσι. Γύρευε τι άλλο, έρχεται. Τα έλεγε ο Τραμπ πάντως για τον Στάρμερ, έτσι. Όπως λέμε τα κακά για τον Τραμπ, πρέπει να λέμε και ότι δικαιώθηκε. Δεν τον πήγαινε τον Στάρμερ, φαινόταν αυτό. Άνοιξε ένα κεφάλαιο τέλος πάντων στην διαρκώς μεταβαλλόμενη πολιτική σκηνή της Βρετανίας. Καλά κρασιά. Με ρωτάτε εδώ ο φίλος ποια είναι η διαφορά, μου λέει, της Βρετανίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Άκου φίλε, για να καταλάβεις τη διαφορά. Υπάρχουν οι Βρετανικές νήσοι. Είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Μικρή Βρετανία και κάποιες άλλες νήσοι που υπάρχουν γύρω γύρω. Η Μεγάλη Βρετανία περιλαμβάνει τη Σκωτία, την Αγγλία και την Ουαλία. Τρεις χώρες που απαρτίζουν τη Μεγάλη Βρετανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνει και, και το άλλο νησί, το διπλανό νησί, εκεί όπου βρίσκονται η Βόρειος Ιρλανδία, που βρίσκεται η Βόρειος Ιρλανδία και η Ιρλανδία, αλλά η Βόρειος Ιρλανδία ανήκει στο στέμα, έτσι, για να καταλάβετε και τη διαφορά. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τη γεωγραφική ανάλυση, έχουμε 6 πρωθυπουργούς μέσα σε 10 χρόνια στη Βρετανία. Πάμε προς ολοταχώς για τον 7ο. Έτσι, πολιτική αστάθεια, θα τα συζητήσουμε και στο επόμενο μέρος της εκπομπής, πώς τα βλέπουν στην Ευρώπη όλα αυτά τα πράγματα. Στην Ευρώπη που καίγεται από έναν καύσωνα, και έχουμε και νεκρούς, προκλήθηκαν και προβλήματα υγείας σε ανθρώπους, στους συμπολίτες μας.
από τον καύσωνα, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Βρετανία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο εξαιτίας ενός θερμικού θόλου που έχει παγιδεύσει θερμές αέριες μάζες. Και οι κάτοικοι, όπως βλέπουμε από τις φωτογραφίες και τα βίντεο από την Ευρώπη, αναζητούν ανάσες δροσιάς σε συντριβάνια, σε κανάλια και σε κάθε διαθέσιμο σημείο με νερό, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τις ασφυκτικές συνθήκες ζέστης που επικρατούν. Ο Σικουάνα θυμίζει πλάζ, πλάζ νησιού. Το Σαββατοκύριακο στο κανάλι Σεν Μερτέν επικρατούσε το αδιαχώρητο, με τον κόσμο να επιδίδεται και σε βουτιές. Τώρα δεν ξέρω και εγώ τώρα που νομίζουν ότι βουτάνε και αν έχουν καταλάβει ότι δεν είναι και το πλέον καθαρό ποτάμι στον κόσμο. Τέλος πάντων, προτίμησαν να βουτήξουν σε ένα μολυσμένο ποτάμι από το να υποστούν τα κύματα της μεγάλης, της μεγάλης ζέστης. Για να δούμε πώς θα υποχωρήσει και, αν, και πότε θα υποχωρήσει αυτό το κύμα καύσωνα. Και στην Ισπανία είπαμε, στην Ισπανία και εκεί έχουν θέματα οι σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες του Σάντσεθ, ένας πρώην υπουργός της κυβέρνησής του, ο Χωσέ Λουίς Άμπαλος, Άμπαλος όνομα και πράγμα τελικά ο κύριος αυτός, πρώην υπουργός μεταφορών της Ισπανίας, πρώην σημαίνων στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Πέντρο Σάντσες, αυτής της μεγάλης προσωπικότητας της Ευρώπης, φιλέλληνας κι αυτός, έτσι, αγαπάει την Ελλάδα και βοηθάει την Τουρκία. Ο κύριος Άμπαλος καταδικάστηκε σε 24 χρόνια και 3 μήνες φυλάκιση για διαφθορά. Είναι παντού η διαφθορά, όπως βλέπετε, στα Ευρώπας. Δεν είναι ελληνικό προνόμιο. 3 μήνες φυλάκιση για διαφθορά. Το καταδίκασε το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, γιατί επί υπουργίας του επέβλεπε το τμήμα που ήταν υπεύθυνο για τις συμβάσεις. Επίσης, ένας πρώην σύμβουλος του Πέντρο Σάντσεθ, σοσιαλιστής, ο Κόλντο Γκαρθία, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 19 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για διαφθορά, για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων και για αθέμητη άσκηση επιρροής. Δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Καλημέρες στα καλά βρυτά μας. Καλημέρες στον Δημήτρη τον Νικολόπουλο που παρακολουθεί την εκπομπή, τον πρόεδρο εκεί της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Νικολόπουλος, τα καλύτερα παιδιά, πιστέψτε με, παρακολουθεί την εκπομπή μας. Καλημέρα στην ξαδέρφη, την Ευτυχία τη Λαμπροπούλου, που είναι στις επάλξεις πρωί-πρωί και εκείνη μας παρακολουθεί. Βλέπω έρχονται βροχή τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Καλημέρα στον Γιώργο τον Νικολάου. Ένα καραβάκι μου στέλνουν εδώ. Τι είναι αυτό το καραβάκι? Τι είναι αυτό το καραβάκι που μου στέλνετε? Εξηγήστε μου τι είναι αυτό το καραβάκι. Μου στέλνετε ένα καραβάκι που θυμίζει αρχαίο ελληνικό πλοίο. Άλλος φίλος εδώ λέει, πήραν και τα πόμολα μου, λέει, στην Ισπανία. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε στα της πολιτικής ορθότητας και πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο μαζί σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Συντονισμένοι είστε πάντα στον Πελοπόννησο FM σε 103,9. Ήπιαμε μια μικρή τζούρα καφέ, πήραμε μια μικρή ανάσα και ξανά εδώ στο κουπί, στο στούντιο, μαζί με τον Διονύση τον Στεφανόπουλο, τον ηχολήπτη μας που εντόπισε και τον επόμενο καλεσμένο μας. Θα μιλήσουμε λίγο τι γίνεται, πώς βλέπουν τα πράγματα και στο εξωτερικό και τα της Ελλάδας και με αφορμή της πολιτική αναταραχή που εξεσπάσει στην Βρετανία, πώς επηρεάζει όλη την Ευρώπη όλο αυτό. Μαζί μας είναι ο πολύ εμπειρος συνάδελφος, ο Χρήστος Μουρτζούκος από το e-ενημέρωση.com. Να μιλήσουμε μαζί του και για θέματα που αφορούν και την Γερμανία, καθώς εκεί βρίσκεται και εκεί παρακολουθεί και καταγράφει τις εξελίξεις μαζί με την ελληνική ομογένεια της Γερμανίας. Καλημέρα, Χρήστο Μουρτζούκο, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, μια χαρά. Ζεσθενόμαστε εδώ. Ο καύσωνας στη Γερμανία έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα, μπορώ να πω.
0: Ναι, το έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ένα κύμα καύσωνα σε όλες τις χώρες εκεί της Ευρώπης. Ένας θερμικός θόλος από την Ισπανία και τη Γαλλία μέχρι την Αγγλία και την Γερμανία. Θα περάσει? Ναι. Τι λένε οι μετεωρολόγοι?
1: Από ό,τι λένε, θα διαρκέσει ακόμα μερικές μέρες. Οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει μέχρι και τους 40 βαθμούς. Υπάρχουν ακόμα ρεπορτάζ πέρα από την καταπώνηση στους ανθρώπους, μιλάνε και για καταπονήσεις και στα μηχανήματα, όπως είναι τα κουτιά για το ίντερνετ, γιατί με την τρομερή ζέστη είναι ανυπεράσπιστα κατά κάποιο τρόπο από τον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους, και γι' αυτό λένε ότι σε πολλές περιπτώσεις πιθανότητα να υπάρχει και πρόβλημα με την σύνδεση στο διαδίκτυο. Μια άλλη παράμετρος του καύσωνα.
0: Μάλιστα. Είδα και στη Γαλλία ειδικά ανθρώπους εκεί στο Σικουάνα να πηδάνε μέσα στο ποτάμι. Εντάξει, εγώ δεν θα το έκανα πάντως, δεν θα ρίσκανα να κολυμπήσω στο Σικουάνα, γιατί θυμάμαι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες τι είχε υποθεί. Τέλος πάντων, τι λένε, πώς αντιμετωπίζουν στη Γερμανία, γιατί η Γερμανία έζησε πρόσφατα μια πολιτική κρίση. Πώς αντιμετωπίζουν τώρα αυτό που συνέβη με τον κύριο Στάρμερ?
1: Πώς μια ιστορική πολιτική ήττα αναφέρονται για τους εργατικούς και ως μια ένδειξη βαθιάς αστάθειας που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην βρετανική πολιτική σκηνή. Τώρα εδώ τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας πρωθυπουργός που πριν από λιγότερο από 2 χρόνια είχε πετύχει μια θεωρητική εκλογική νίκη, τώρα αναγκάζεται υπό τις πιέσεις του εξωτερικού του να εγκαταλείψει την εξουσία. Να υπενθυμίσουμε ακόμα ότι είναι ο 5ος πρωθυπουργός που έχουμε στην Βρετανία. Και επίσης μετά δίνουν και ιδιαίτερη έμφαση στον πιθανό διάδοχό του, τον Νάνι Άντι Μπέρμαν, που ο γερμανικός τύπος εδώ τον παρουσιάζει ως πολύ δημοφιλή πολιτικό, με αρκετά μεγάλη επιρροή κυρίως στην Βόρεια Αγγλία. Και επίσης επισημαίνει ότι εφόσον δεν εμφανιστεί κάποιος άλλος αντίπαλος σε κομματικά, υπάρχουν άλλα 2 ονόματα που ακούγονται, θα μπορούσε, λένε, να αναλάβει και την Πρωθυπουργία ακόμα και μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέχρι και τα μέσα του Ιούλη, αν και δεν λείπουν κάποιες επιφυλάξεις για το κατά πόσο διαθέτει αυτή την πολιτική γνώση για να ηγηθεί της χώρας, διότι ως δήμαρχος του Μάντσεστερ έκανε κάποιες μεταρρυθμίσεις, αλλά έχουν ένα ερωτηματικό αν αυτό μπορεί να λειτουργήσει και σε εθνικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Βλέπω ότι καταπιάνεσαι και υπάρχει ένα θέμα με τις γερμανικές συντάξεις. Τι έχεις ανεβάσει εδώ πέρα, βλέπω σύνδεση με το προσδόκιμο, για πες μας.
1: Ναι, σήμερα περιμένουμε τις απαντήσεις, τις αποφάσεις από τις διαβουλεύσεις που γίνονται μεταξύ των κομμάτων και της κυβέρνησης κυρίως για τις αλλαγές στο συνταξιδοτικό. Εδώ τώρα υπάρχει κατάργηση, θέλουμε να κάνουμε, θα δούμε και τις τελικές αποφάσεις σήμερα κάποια στιγμή. Θέλω να καταργήσω καταρχήν το προσδόκιμο ζωής, να το συνδέσουμε με τη σύνταξη με το προσδόκιμο ζωής και να καταργήσουμε τη σύνταξη στα 63 ή το κομμάτι της μειωμένης σύνταξης.
0: Τώρα, τώρα στη Γερμανία πώς δηλαδή βγαίνει κάποιος σε σύνταξη αυτή τη στιγμή?
1: Τώρα μπορείς να βγει στην σύνταξη στα 62-63 έτη με μειωμένη σύνταξη και τώρα συζητείται αυτό, αν θα πρέπει να καταργηθεί αυτό ή να μειωθεί το ποσό που θα παίρνουν από τις πρόωρες συντάξεις. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, η νεολαία του κυβερνώντος κόμματος χαιρετίζει αυτές τις αποφάσεις, οι σοσιαλιστές αντιθέτως αναφέρουν ότι η σύνταξη θα πρέπει να συνδεθεί ανάλογα με τα έτη εργασίας, δηλαδή με τις ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις κάποιος μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται από τα 18-19 και κάποιος μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται ακόμα και από τα 30, αν κάνει σπουδές μεταπτυχιακά και οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Τώρα, όλος ο πυρήνας αυτών των προτάσεων κινείται γύρω από την σταθεροποίηση του συνταξιοδοτικού συστήματος, το οποίο υφίσταται ασφαλιστική πίεση, και να υπενθυμίσω ότι έχει ήδη πει εδώ και καιρό ο καγκελάρης της Γερμανίας, ο κύριος Μέρς, ότι θα πρέπει να προβούν οι πολίτες και σε ιδιωτικές συντάξεις, διότι το ασφαλιστικό δεν μπορεί να το αντέξει αυτό, και βλέπουμε ότι αυτό πιθανότητα να είναι και μια επικεντρική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κράτη-μέλη, γιατί το είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και από τον κύριο Στουρνάρ όσον αφορά την Ελλάδα, ότι θα πρέπει να προβούν και οι Έλληνες σε ιδιωτικές συντάξεις. Βλέπουμε δηλαδή ότι λόγω και του δημογραφικού, της γύρασης του πληθυσμού γενικότερα της Ευρώπης, τα κράτη πιέζονται πάρα πολύ όσον αφορά το συνταξιοδοτικό, και έτσι κυβερνητικοί αξιωματούχοι προτρέπουν τις πολίτες και τις ιδιωτικές συντάξεις για να συμπληρώσουν το εισόδημα αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως και πολλές φωνές που κατακρίνουν αυτές τις πολιτικές, και ειδικότερα εδώ στην Γερμανία, για τη στροφή που γίνεται στην άμυνα και λιγότερο στην κοινωνική πολιτική. Οπότε πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια και με όλες αυτές τις οικονομικές πιέσεις που δέχονται οι Ευρωπαίοι πολίτες από τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, οι οποίοι έχουν τον άμεσο αντίκτυπο εδώ, στην ίδια την Ευρώπη, πιστεύω και εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, θα ενταθούν αυτές οι φωνές αντιπαράθεσης μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών, που βλέπουμε εδώ μια διαφοροποίηση των άλλα θέλουν οι πολίτες, άλλα πράττουν οι πολιτικοί, και το βλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, πώς αντιμετωπίζω τώρα στη Γερμανία, γιατί άκουσα ότι υπήρξε και ένα θέμα με το Συμβούλιο Ασφαλείας, ότι δεν πήρε η Γερμανία θέση, είχε ζητήσει. Τι ακριβώς είχε γίνει με αυτό?
1: Δεν εξελέγει ως μη μόνιμο μέλος του Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που εξελέχθηκαν οι Πορτογάλοι και οι Αυστριακοί.
0: Είναι μια ήττα αυτό, αυτό για τη Γερμανία.
1: Ναι, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει μια ητοπάθεια, υπάρχουν, όσο παράξενο και αν φαίνεται αυτό για την Γερμανία, γενικότερα αναφέρουν κάποια μέσα που είναι κυρίως επικριτικά προς την κυβέρνηση, ότι δέχεται πολλές ήττες, συνδυάζουν ακόμα και την Eurovision, αλλά και αυτό, και ελπίζουμε να έχουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα στο Μουντιάλ για να, έτσι, να πάρουν λίγο τα πάνω τους, διότι σε όλα τα επίπεδα έχουν πάρει τα κάτω. Είναι κάτι ανάποδο, θα πω εγώ, από την διετία 2004-2005 σε εμάς, όταν πήραμε το Ευρωπαϊκό, είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαμε κερδίσει και την Eurovision, και μετά ήρθε αυτή η κρίση. Κάτι ανάλογο που δεν πιστεύω ότι είναι σε τέτοιο βαθμό όπως τον παρουσιάζουν εδώ κάποιοι στη Γερμανία, αλλά υπάρχει και αυτή η πτυχή.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, είδα, έχεις καταπιαστεί κι εσύ. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και για την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Τι λένε εκεί, εντάξει, και ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν πρώην επίτροπος, έτσι, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Για πες μας.
1: Και την κυρία Άννα Μισελ, δεν έχουν σχολιάσει κάτι, πιστεύω από σήμερα, γιατί ήταν χθες, αν και ήταν νωρίς, δεν είδα τουλάχιστον κάτι εγώ να έχει γραφτεί στον γερμανικό τύπο, ούτε για τον ούτε για το άλλο. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως θα βλέπει εδώ η ομογένεια, αλλά και γενικότερα το παλμό που πιάνει και από τα κοινωνικά δίκτυα, παρακολουθώντας την ελληνική πολιτική σκηνή.
0: Ναι, ναι.
1: Κρατάμε σε κάποια περίπτωση και το τεκμήριο της αθωότητας για τον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά από την άλλη θέλω να πω, όταν έχουμε το περιστατικό με την κυρία Καηλή, έρχεται τώρα αυτό και με τον κύριο Αβραμόπουλο, έχει στο Κατάρ που έχει την άμεση σύνδεση με τους Τούρκους και την μουσουλμανική αδελφότητα, δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει οι Έλληνες πολίτες να δουν αυτό το γεγονός, όταν στην ουσία το Κατάρ από τη στιγμή που είναι σύμμαχο με την Τουρκία, άρα εκτρέπεται κατά κάποιο τρόπο, να το πω, και με εμάς κάνει συμφωνίες με αυτές τις χώρες. Να πω ότι το Κατάρ έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο λόμπι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν ξέρω, και στο μέλλον να δούμε και ανάλογα περιστατικά και από άλλους πολιτικούς στην Ευρώπη, γιατί μπορούμε να το αντιληφθούμε από τις πολιτικές που παίρνονται στην Ευρώπη. Και δεν ξέρω αν συνδέεται κατά κάποιο τρόπο και με αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι άλλα θέλουν οι πολίτες της Ευρώπης και άλλα αποφασίζουν οι πολιτικοί. Τώρα, όσον αφορά για την κυρία Ασημακοπούλου, τα περιστατικά ήταν πολλά και εδώ στην Γερμανία. Κατά κάποιο τρόπο είναι μια δικαίωση για αυτούς τους συμπατριώτες μας που δέχτηκαν αυτά τα email, αλλά από την άλλη ο οικονομικός αντίκτυπος δεν είναι στην κυβέρνηση, στην κυρία Ασημακοπούλου, αλλά είναι στο κράτος. Εδώ υπάρχει λίγο ένα θέμα.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο για να σε αποδεσμεύσουμε, να κλείσουμε? Μας βοήθησε αρκετά. Πάντα χρειάζεται και μια οπτική από το εξωτερικό και για τα εντός και για τα θέματα της Ευρώπης. Είναι κάτι άλλο?
1: Αυτά. Αν θέλετε δύο λεπτά απλά να κλείσω κυρίως κοινωνικά θέματα, γιατί και τον κάψο να είπαμε το πώς αντιμετωπίζεται εδώ. Είχαμε κάποιο περιστατικό τις προηγούμενες μέρες στην Βαυαρία, στο Μόναχο, όπου είχαμε σύγκρουση δύο εμπορικών αναψηστοιχείων, με αποτέλεσμα δύο βαγόνια να πέσουν από μία γέφυρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει και ένας θάνατος ενός πολίτης, που προφανώς ήταν το λάθος σημείο του λάθους στιγμή. Και επίσης ήταν ένα περιστατικό με θάνατο ενός βρέφους 20 μηνών στην περιοχή της Βάνης Βιντεβέργης, κοντά στην Στουτγκάρδη, όπου η μητέρα πέτασε το βρέφος του αυτοκίνητου και πήγε στη δουλειά, εκτιμόμενοι ότι το είχε αφήσει στον παιδικό σταθμό. Και υπάρχει επένδυση αναφορά εδώ στην Γερμανία για αυτό το περιστατικό. Βέβαια, ανάλογα περιστατικά έχουμε δει παντού στον κόσμο και στην Ελλάδα, και οι ειδικοί λένε ότι αυτό είναι το σύνδρομο του ξεχασμένου μωρού, και έρχεται κυρίως λόγω των συνθήκων της σύγχρονης ζωής, με την τεράστια πίεση και το άγχος και τον αυτοματοποιημένο τρόπο ζωής.
0: Μάλιστα. Χρήστο Μουτζούκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Πολλές καλημέρες. Guten Morgen, να το πούμε και στα γερμανικά. Και εδώ είμαστε.
1: Guten Morgen και εδώ από την Γερμανία, και την αγάπη μας στην Ελλάδα και την Πάτρα.
0: Καλημέρες.
1: Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

You're in the Army Now, τραγούδι από πίσω το 1981, είχε πρώτο βγει από τους Boland και Boland και μετά το πήραν και η Status Quo, βρετανικό rock συγκρότημα, και εκεί έγινε γνωστό περισσότερο, το 1986 έγινε γνωστό περισσότερο. Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Μου λέει: δεν είσαι ο μόνος που έχει μπλουζάκι του Γιάννη με τους Milwaukee Bucks. Είμαστε πολλοί, μου λέει, την πάθαμε. Εντάξει, δεν το πετάμε, εννοείται. Εντάξει, θα έχει μια θέση στη συλλογή μας. Αλλά από εκεί και πέρα, ξαναλέω, όποιος έχει μπλουζάκι από εδώ και πέρα, όποιος βρει μπλουζάκι με τους Miami Heat, του Γιάννη με τους Miami Heat, το θέλουμε. Το θέλουμε. Δείξτε την αγάπη σας στον ταπεινό παρουσιαστή.

Ναι, θα κάνω εκπομπή και μία-δύο και σήμερα εδώ με ρωτάει φίλος. Απουσιάζει ο Προκόπης ο Κούκος, οπότε θα είμαι εδώ στο στούντιο μαζί με τον Γιώργο τον Προύσαλη. Έτσι θα είναι λίγο πιο μουντιαλική εκπομπή. Μια αναλύση για το Μουντιάλ. Να σας πω ότι στις 4 στο Κοσμοτέ Sport 6 οι φίλοι του τένις μπορούν να δουν τη μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ιγνάσιο Μπούσε. Έτσι, 4 η ώρα, ξαναλέω η μάχη αυτή. 8 η ώρα, RDO Sport Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν για το παγκόσμιο κύπελο. 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Στις 11 RDO Sport Αγγλία-Γκάνα. Θα δούμε απόψε Harry Kane, Harry Kane. Δηλαδή, Harry Kane είναι ο τυφώνας, δεν είναι ο τυφώνας. Όνομα και πράγμα, έκανα ένα λογοπαίχνιο. Και στις 2 για τους ξενύχτιδες έχει RTO Sport Παναμάς Κροατία. Και στις 5 ακόμα πιο πολύ ξενύχτη ή για τους πρωινούς τύπους RT1 Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία, έτσι, του Κογκό. Έχει πολύ πράγμα λοιπόν, έτσι, το Μουντιάλ συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς. Και βεβαίως ξεχωρίζει η εκτυφλωτική λάμψη του Λιονέλ Μέση. Η Αργεντινή παίζει για αυτόν, όπως λέει και ο προπονητής της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι. Το μόνο που θέλουμε είναι να είναι ευτυχισμένος ο Λιονέλ Μέση. Φοβερό. Έτσι, φοβερό. Ο Μέση, ο οποίος έφτασε τα 18 γκολ σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων, ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόουζε με τα 16 γκολ.

Με ρωτούν εδώ φίλος μου, λέει, επειδή είπατε για τον Αβραμόπουλο, τι ακριβώς είναι η κατηγορία, λέει. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι στο Δημήτρη Αβραμόπουλο αποδίδεται κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, φίλε μου, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ. Ο πρώην επίτροπος συμμετείχε στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity του Αντώνιο Παντσέρη, πρώην ευρωβουλευτή, που είχε μπλακεί στο σκάνδαλο Catergate, για το οποίο είχε προφυλακιστική Εύα Καηλή. Την ίδια περίοδο είχε γίνει γνωστό ότι Fight Impunity, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας συμμετείχε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, είχε λάβει χρηματοδότηση από το Κατάρ. Ο ίδιος είχε δηλώσει τότε ότι έλαβε αμοιβές ύψους 60.000 ευρώ από την οργάνωση για το διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2021. Έως τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ είχε ανακοινώσει και την παραίτησή του από τη θέση του επίτιμου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ είχε εγκριθεί τόσο από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και από την ανεξάρτητη Επιτροπή Ηθικής της Κομισιόν, και οι αμοιβές του είχαν δηλωθεί κανονικά στις αρμόδιες αρχές. Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν υπάρχει λοιπόν κανένα απολύτως πρόβλημα. Βεβαίως τα γαλάζια πηγαδάκια. Η ανησυχία είναι έκδηλη, παρότι και εμείς μιλήσαμε με κάποιους γαλάζιους παράγοντες, παρότι παρέπεμπαν στη δήλωση Αβραμόπουλου και στις εξηγήσεις που έδωσε, κάποια στελέχη σημείωναν πως στην ακραία περίπτωση που η έρευνα των βελγικών αρχών έχει εντοπίσει κάποια νέα στοιχεία που θα πρέπει να διερευνηθούν ως προς την ορθότητά τους, η επίπτωση ως προς την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό μάλιστα το προεκλογικό timing, είναι κάτι που δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί και θα χρειαστεί προσεκτικούς χειρισμούς. Καλημέρα στον Χρήστο Τουρουγκάλα που παρακολουθεί την εκπομπή μας. Πολλές καλημέρες στον Χάρη Τσιμάρα, και αυτός είναι εδώ, μας βλέπει. Έρχονται συνεχώς μηνύματα. Καλημέρα στον Σωκράτη τον Μαυρίδη στο Αίγιο, στον Βασίλη τον Κουτρουμάνο, στον Γιώργο τον Σταματόπουλο, στον Βασίλη τον Φουρκιώτη, στην Ελευθερία τη Ματσούκη, στον Γιώργο Μπαράκο, πολλά μηνύματα.

Και από εδώ φτάνουμε και στο, προς το τέλος. Να πω χρόνια πολλά στην καλή μου φίλη, συνάδελφο, ένα καταπληκτικό άνθρωπο, τη Χριστίνα την Αμερικάνου, η οποία έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Να της ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Η κόρη του Γιώργου Αμερικάνου, της παλιάς δόξης του ελληνικού μπάσκετ, συνάδελφος, έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά στον Διονύση Λουκόπουλο εκεί στο Αίγιο, στον Κώστα Τοβρή. Τους προδίδει εδώ το Facebook όλους τους φίλους. Η ώρα είναι 8:58, έρχεται ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, εκπομπή ζωντανή ενημέρωση. Εμείς θα τα πούμε στη μία, εντός εκτός έδρας, στη θέση του Προκόπη Κόγκου, και σήμερα απουσιάζει με άδεια, θα είναι αύριο όμως μαζί σας. Τον Κώστα Λαμπρόπουλο και τον Διονύση Στεφανόπουλο, έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάντια Καραγατσάνη. Επιμένει το Ιράν πως σκοπεύει να διατηρήσει εφ' εξής τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, παρά την ανακοίνωσή της Ουάσιγκτον πως προχωράσει αναστολή κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ειδικά στο πετρέλαιο, αλλά και την ικανοποίηση που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ για το πλήρες άνοιγμα της θαλάσσιας οδού. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος βρίσκεται στο Ομάν, επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα το διαχειρίζεται. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προειδοποιήσει πως σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Παράλληλα, επιτέθηκε ξανά προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που, όπως τόνισε, δεν στήριξαν τις αμερικανικές ενέργειες κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις εντωμεταξύ συνεχίζονται για οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αναμένεται σήμερα στο Πακιστάν, ενώ ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα περιοδεύσει από σήμερα ως την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε πως οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με τον σχηματισμό 4 ομάδων εργασίας που θα ασχοληθούν κυρίως με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και τις διαδικασίες άρσης των αμερικανικών κυρώσεων. Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο πρόεδρος της χώρας Ζωζέ Φαούν δέχθηκε τηλεφώνημα του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέι Ντιβάνης για τη δημιουργία μηχανισμού με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, έκαναν γνωστό χθες οι υπηρεσίες του. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, ανάμεσα τους 2 παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Οι αρχές ανακοίνωσαν και τον θάνατο άλλων περίπου 20 ανθρώπων από πνιγμό από το περασμένο Σάββατο ως τώρα, σε κόκκινο συναγερμό σήμερα 54 περιφέρειες της Γαλλίας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Καταργέιτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά 3 αδικήματα. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός του, κάνει λόγο ο κ. Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μία ημέρα με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκι ο δικαστηρίου μεγαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση Δούκα και Ρίδη με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, με τις οποίες χαρακτήρισε τον Δήμαρχο Αθηναίων αποτυχημένο και πολιτικό περιθώριο, κατηγορώντας τον ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης. Για ακραίους χαρακτηρισμούς κατηγορεί τον κύριο Κερίδη ο Χάρης Δούκας η ανάρτησή του και κάνει λόγο για διατεταγμένη υπηρεσία και εκφασισμό της πολιτικής ζωής. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα, επισημαίνει ο κύριος Δούκας, ενώ υπερασπίζεται το έργο της Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας ότι η Αθήνα αλλάζει σελίδα. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στο επίκεντρο σήμερα, τα 2 αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Στην τελευταία συνεδρίαση, η εισαγγελέα της έδρας πρότεινε να απορριφθούν και τα 2 αιτήματα. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται μετά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων. Φορολογικά δώρα για όσους Έλληνες επαναπατρίζονται μόνιμα από χώρες του εξωτερικού προβλέπει εγκύκλειος της ΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε όσους διέμεναν τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια στο εξωτερικό να μεταφέρουν χωρίς δασμούς και τέλη ταξινόμησης, οικοσκευή, προσωπικά αντικείμενα αλλά και τα αυτοκίνητά τους. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:55 το πρωί 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Έρευνα για την απομάκρυνση του μνημείου για τον Αντώνη Καριώτη από το λιμάνι του Πειραιά ζήτησε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το μνημείο είχε τοποθετηθεί στην πύλη Ε3, στο σημείο όπου τον Σεπτέμβριο του 2023 ο Αντώνης Καριώτης έχασε τη ζωή του όταν αποθήθηκε από μέλη του πληρώματος του Blue Horizon που βρίσκονταν στον καταπέλτη την ώρα του απόπλου με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να πνιγεί. Στα διεθνή και πάλι, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι η πρόοδος δεκαετιών στον αγώνα εναντίον του HIV και του AIDS κινδυνεύει εξαιτίας των παγκόσμιων περικοπών της χρηματοδότησής του. Σύμφωνα με την εκτελεστική διευθύντρια του σχετικού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, η αναπτυξιακή βοήθεια μειώθηκε κατά 23% το 2025. Στην αθλητική επικαιρότητα αποχωρεί από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, τοπικά ως 6 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-1530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά.
9: pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

του φυσικού αερίου. Μια κατάσταση που πραγματικά αγγίζει τα όρια της αλλοφροσύνης. Η Πελοπόννησος σήμερα παρουσιάζει ένα αποκλειστικό, έτσι πολύ αποκαλυπτικό και ενδεικτικό ρεπορτάζ για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πόλη καθημερινά, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, πρωί δηλαδή και μεσημέρι, που πραγματικά όλες αυτές οι συνθήκες, δηλαδή η ζέστη, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, δοκιμάζουν τις αντοχές των οδηγών. Η κατάσταση πραγματικά είναι σε κατάσταση, σημείο που δεν πάει άλλο. Οι οδηγοί πραγματικά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και ούτε μπορεί να ανταπεξέλθουν καλά-καλά ούτε οι άνδρες στις τροχές, οι οποίοι και λίγοι είναι και, εν πάση περιπτώσει, και δεν επαρκούν για να καλύψουν όλη αυτή την μεγάλη οδό. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα με τα έργα τα οποία συνεχίζονται βέβαια με ταχύς ρυθμούς, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε περισσότερα συνεργεία έτσι ώστε να επισπευθούν ακόμα περισσότερα. Χθες ένα στενοφόρο, και αυτό που σας λέω είναι καθημερινό σχεδόν φαινόμενο, ένα στενοφόρο μπλόκαρε στην Αγία Ανδρέα, δεν μπορούσε να περάσει και αναγκάστηκε να πάει μέσω συνοδείας μοτοσυκλετιστών της ελληνικής αστυνομίας από το πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου. Η κατάσταση πραγματικά είναι σε ένα σημείο που πρέπει κάποια παρέμβαση δραστική να γίνει. Η υπομονή των οδηγών δοκιμάζεται καθημερινά. Μιλάμε για μια οδό η οποία έχει μετατραπεί σε σημείο μόνιμης κυκλοφοριακής ασφυξίας τις τελευταίες ημέρες. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το μεσημέρι, η κεντρική οδική αρτηρία της πόλης θυμίζει ένα απέραντο πάρκιν, αφού εκατοντάδες οχήματα κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες ή παραμένουν ακινητοποιημένα για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και όλα αυτά έτσι κάτω από τον καυτό ήλιο, αν μιλάμε ιδιαίτερα για το μεσημέρι. Οι εικόνες που καταγράφηκαν χτες αποτυπώνουν την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά εκατοντάδες οδηγοί. Πούλμαν, λεωφορεία, επαγγελματικά οχήματα, ταξί και γιοταχή σχηματίζουν ατελείωτες ουρές με την κίνηση να διεξάγεται κυριολεκτικά σε ρυθμούς χελώνας. Σε αρκετές περιπτώσεις οι οδηγοί χρειάζονται δεκάδες λεπτά, ίσως και μισή ώρα σε κάποιες περιπτώσεις, για να διανύσουν την απόσταση από την πλατεία Τριών Ναυάρχων έως την Όρμαν, επί της Αγίου Ανδρέου πάντα. Η κατάσταση όμως αποκτά και διαστάσεις επικινδυνότητας όταν προκύπτουν έκτακτα περιστατικά που απαιτούν άμεση πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Χαρακτηριστικό είναι αυτό το περιστατικό που σας είπα, που σημειώθηκε χτες, όταν ασθενοφόρο που κινεί το επί της Αγίου Ανδρέου εγκλωβίστηκε στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και ο οδηγός τον αναγκάστηκε υπό τη συνοδεία μοτοσυκλετιστών της Ελλάς να κινηθεί μέσω του πεζοδρόμου της Αγίου Νικολάου, προκειμένου να παρακάμψει το μποτιλιάρισμα και να φτάσει έγκαιρα στον τόπο, στον προορισμό του. Βέβαια, την ίδια ώρα, την ήδη επιβαρημένη κατάσταση επιδεινώνουν τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα εκατέρωθεν της Αγίου Ανδρέου. Και χτες είχαμε πολλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μοτοσυκλετιστές για να μπορέσουν να, της Ελλάς, οι αστυνομικοί δηλαδή, για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν και να συνεχίσουν την πορεία τους έτσι ώστε να πάνε σε άλλο σημείο για να διευθετήσουν την κίνηση, αναγκάζονταν να ανέβουν πάνω στα πεζοδρόμια. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Δηλαδή, όταν και οι ίδιοι αστυνομικοί αναγκάζονται για να μπορέσουν να διασχίσουν την Αγίου Ανδρέου, δεν μπορούν να διασχίσουν οι μοτοσυκλέτες στην Αγίου Ανδρέου και αναγκάζονται να ανέβουν στα πεζοδρόμια, καταλαβαίνετε για τι κατάσταση μιλάμε. Μιλάμε για το απόλυτο κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο. Μία οδός Αγίου Ανδρέου σε πλήρη ασφυξία. Με έργα αλλά και παράνομη στάθμευση να προκαλούν καθημερινό μποτιλιάρισμα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει κάτι να γίνει και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ληφθούν άμεσα μέτρα για να περιοριστεί η ταλαιπωρία. Εκτός από καλύτερο συντονισμό των εργασιών και αυξημένη αστυνόμευση για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης, οι οδηγοί θεωρούν αναγκαία την ενίσχυση των εργοταξίων με περισσότερα συνεργεία, ώστε οι παρεμβάσεις να ολοκληρωθούν ταχύτερα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αναγνωρίζουμε όλη τη σημασία των έργων για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου. Αλλά όλα θα πρέπει να γίνουν στο μέτρο που επιβάλλει η κυκλοφοριακή ευρυθμία και ευταξία της πόλης. Και αυτό δεν υπάρχει ούτε στη φαντασία μας σήμερα. Η κατάσταση πραγματικά είναι ανυπόφορη. Και θέλω και τα δικά σας μηνύματα στο 261-03-1230 να μας καλέσετε, να μας πείτε τις δικές σας σκέψεις, εντυπώσεις, τη δική σας μικρή ή μεγάλη ταλαιπωρία που έχετε υποστεί

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, με την κατάσταση που επικρατεί στην Αγία Ανδρέα. Πάντως η κίνηση στην πόλη γενικά είναι θέμα πλέον και με τους πεζοδρόμους που έχουν δημιουργηθεί. Τα έχουμε πει, τα ζούμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, η δικαιολογία είναι ότι θέλει πολύ πεζόδρομους για να χαίρονται οι διαβάτες, οι πολίτες. Ναι, αλλά οι ίδιοι πολίτες είναι που χτες ή την επόμενη μέρα θα γίνουν οδηγοί. Λίγες ώρες πριν ή λίγες ώρες μετά την ώρα που θα διασχίσουν το πεζόδρομο θα είναι στο τιμόνι. Άρα η κατάσταση αυτή διαδέχεται, η κατάσταση, μία κατάσταση διαδέχεται την άλλη. Το θέμα είναι ότι γίναν πεζόδρομοι χωρίς μελέτη. Μια κατάσταση η οποία είναι πλέον, διαμορφώνει μάλλον μια στρεβλή πραγματικότητα για την πόλη. Πέρα βέβαια από την εμπορική κίνηση η οποία έχει καταβυθιστεί στην Οδό Μεζόνος, και αυτό είναι πασιφανέστατο, από τα μαγαζιά που κλείνουν και την ίδια στιγμή οι ιδιοκτήτες οι οποίοι ζητούν υπέρογκα νίκια. Βέβαια βλέπω και μαθαίνω ότι πολλοί ιδιοκτήτες υπό το φόβο των λουκέτων που πλέον παίρνουν διαστάσεις πανδημίας εκεί στην Μεζόνος, ρίχνουν νερό στο κρασί τους και αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και μειώνουν τα ενίκια. Είναι, ήταν κάποιοι δηλαδή που όταν φτιαχνόταν ο πεζόδρομος είχαν εξαγγείλει ότι είχαν προειδοποίησει τους ενίκους ότι θα διπλασιαστούν τα ενίκια όταν θα λήξει η μισθωτική περίοδος, όταν το μίσθημα θα παρέλθει και θα έχουμε άλλο ενοικιοστάσιο. Συχνά υπέρογκο, ανεδαφικό, δηλαδή που δεν είναι ρεαλιστικό να μπορέσει να πληρωθεί. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται μια κατάσταση στην Πάτρα η οποία έχει να κάνει με μια στρεβλή πραγματικότητα. Ενίκεια στο Θεό, κίνηση που έχει υποβαθμιστεί, έχει πέσει, τζίρος που μειώνεται και όλα αυτά, αν τα συνυπολογίσεις και με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, είναι ιδανικές συνθήκες για να διώξουν τον κόσμο από το κέντρο. Και αυτό συμβαίνει. Πολύ λιγότερο κόσμο στο κέντρο γιατί δεν έχει να σταθμεύσει, δεν μπορεί να διασχίσει την πόλη και όλα αυτά βέβαια έχουν σαν απότοκο την μείωση της αγορευτικής δύναμης των καταστημάτων. Ο τζίρος πέφτει, τα ενίκια τρέχουν, τα άλλα τα λοιπά ανελαστικά έξοδα φυσικά τρέχουν επίσης, οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλά καταστήματα πλέον δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Και όσα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία από τα μικρομεσαία εννοώ, το κάνουν με πολύ μεγάλες προσωπικές θυσίες των επιχειρηματιών. Έως πότε όμως αυτή είναι η κατάσταση και αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν και οι ίδιοι στην εκπομπή μας και στην εφημερίδα.

0: Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε ένα ακόμα Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο Δημοτικό Συμβούλιο επαναβεβαιώθηκε η ρήξη, το τοξικό κλίμα ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και την Αντιπολίτευση, την οποία Αντιπολίτευση και Δημοτική Αρχή χωρίζει άβυσος για το τρένο και το παραλιακό μέτωπο. Είχαμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο με ένταση και προαναγγελία κινητοποιήσεων. Ένα επεισοδιακό Δημοτικό Συμβούλιο και χθες, το οποίο καταπιάστηκε με το θέμα τρένο και παραλιακό μέτωπο. Και η αλήθεια είναι ότι ξεχώρισε η αναμενόμενη τοποθέτηση του Δημάρχου Κώστα Πελατίδη, ο οποίος προανήγγειλε σειρά κινητοποιήσεων και για το τρένο αλλά και για το βόρειο λιμένα της Πάτρας. Εμείς θα ενεργοποιήσουμε κάθε γειτονιά, κάθε σωματείο και κάθε σύλλογο. Η νεολαία μας πρέπει να βάλει τη σφραγίδα της μια σιδηροδρομική γραμμή που διχοτομεί την πόλη, στην ουσία την τελειώνει. Δεν θα ξεπουλήσουμε το μέλλον της Πάτρας στους δανειστές. Διεκδικούμε νομοθετική ρύθμιση που θα παραχωρήσει τη βόρεια ζώνη του λιμανιού της Πάτρας στον πατραϊκό λαό. Διεκδικούμε την υπογειοποίηση του τρένου από το Ρίον μέχρι το νέο λιμάνι, με γραμμικό πάρκο στην επιφάνεια και προαστιακό σιδηρόδρομο. Λέμε όχι στις business τους. Οι δανειστές δεν έχουν ψυχή, είναι τοκογλύφοι και τσακίζουν τους λαούς. Αυτά από τη Δημοτική Αρχή. Η παράταξη Πάτρα Ενωμένη του Κώστας Βόλη άσκησε σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Δημοτική Αρχή συγχωνεύει σε μία εισήγηση δύο σοβαρά ζητήματα, το τρένο δηλαδή και το παραλιακό μέτωπο. Ασκεί έτσι μικροπολιτική και βάζει τον κομματισμό πάνω από το συμφέρον της πόλης. Με αυτή την τακτική, ο κ. Πελατίδης κινδυνεύει να ονομαστεί επικίνδυνος δήμαρχος. Έχουμε μία αμόφωνη απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο από το 2019. Είναι ό,τι πιο δυνατό για τον Δήμαρχο. Όταν όμως η ομόφωνη απόφαση γίνεται απόφαση κατά πλειοψηφία, χάνει τη δυναμική της. Αν πας και φωνάζεις, σημείωσε χθες ο κ. Βόλης, αν πας και φωνάζεις μόνο στα καφενεία και στις πλατείες και δεν διεκδικείς τα κέντρα αποφάσεων, τότε δεν είσαι καλός Δήμαρχος. Θέλουμε μια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, η οποία θα αποφασίσει για το παραλιακό μέτωπο και για κάθε σπιθαμή του εδάφους της Πάτρας. Διεκδικούμε, κατέληξε ο κ. Βόλης, οι τοπικές υποθέσεις να κρίνονται μόνο από τα τοπικά συμβούλια, τα οποία δεν θα έχουν μόνο μια απλή γνωμοδότηση. Τώρα, από την παράταξη Πάτρα Σπουδαία και Πάλι, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής. Η στάση της Δημοτικής Αρχής δεν αποτυπώνει μόνο προχειρότητα και έλλειψη σχεδιασμού. Δημιουργεί την εντύπωση ότι είτε δεν αντιλαμβάνεται το εύρος και τη βαρύτητα των συγκεκριμένων θεμάτων λόγω έλλειψης γνωστικού υπόβαθρου, είτε επιλέγει συνειδητά να περιορίσει τον χρόνο και το βάθος της συζήτησης, αποθαρρύνοντας έτσι κάθε Δημοτικό Συμβούλιο που επιθυμεί να τοποθετηθεί με τεκμηρίωση και ουσιαστική γνώση. Εμείς λέμε ναι στις διεκδικήσεις, αλλά θέλουμε και τη συνεργασία όλων των φορέων και των ειδικών. Η λογική, συνέχισε ο κ. Αϊβαλής, ότι οι υπεύθυνοι θα υιοθετήσουν απλά τις θέσεις μας χωρίς να αντιπαραβάλουμε τεκμηριωμένες προτάσεις και μελέτες, δεν θα έχει αποτελέσματα και δεν δημιουργεί αισιοδοξία. Διεκδικούμε, κατέληξε ο κ. Αϊβαλής, ελεύθερο δημόσιο χώρο στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Πατρέων και ο πατραϊκός λαός είναι ο μόνος που διαθέτει τη δημοκρατική νομιμοποίηση για να αποφασίσει τι θέλει. Τέλος, η παράταξη Σπιράλ ανέφερε μεταξύ άλλων. Αυτά τα σοβαρά ζητήματα πρέπει να συζητιούνται αλλιώς και όχι σε μια πολυθεματική συνεδρίαση. Και θα έπρεπε να είχαν κληθεί επίσης τόσο όλπα όσο και ΟΣΕ για να τους ακούσουμε. Το νέο δεδομένο για τον Δήμαρχο για να επαναφέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από το ότι έρχονται εκλογές. Μιας και η λαϊκή συσπήρωση αποτελεί παράρτημα του ΚΚΕ, φέρνει αυτά τα θέματα για πολιτική εκμετάλλευση, για τα ψηφαλάκια. Εμείς, συνέχισε ο κ. Ψωμάς, δώσαμε ομόφωνη απόφαση στον Δήμαρχο να πάει και να διαπραγματευτεί. Τώρα θέλει να αναιρέσουμε αυτή την απόφαση με μια κακοδιατυπωμένη εισήγηση. Όλοι οι Δήμαρχοι που πέρασαν από την Πάτρα, από τα χρόνια του Τρικούπη έως την εποχή μας, είχαν μια απαράβατη συνθήκη. Να λειτουργεί το τρένο στην Πάτρα. Είστε ο μόνος Δήμαρχος, κατέληξε ο κ. Ψωμάς, απευθυνόμενος στον κ. Πελατίδη, που θητεύεται τόσα χρόνια χωρίς τρένο και με αναποτελεσματική διεκδίκηση. Η στάση σας είναι ο ορισμός της παράνοιας. Αυτά υπόθηκαν χθες, φίλες και φίλοι, στο επεισοδιακό και γεμάτο ένταση Δημοτικό Συμβούλιο που πακετοποίησε το τρένο και το παραλιακό μέτωπο χωρίς τελικά ομόφωνη απόφαση και χωρίς μια γροθιά, μια απόφαση που θα δώσει την ενστίαση ότι υπάρχει μια γροθιά απέναντι στις διεκδικήσεις της πόλης. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε σε το Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και άλλα μηνύματα και αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Καλησπέρα. Πάλι στους δρόμους.
5: Τα γνωστά. Σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη η μέρα.
4: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
5: Ναι, βρήκαμε.
4: Μπράβο. Πού το έγραψες το παιδί τελικά?
5: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
4: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
6: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ζωντανή ενημέρωση από τον Πελοπόννησος FM, λίγα λεπτά μετά από τις 9.30. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Καραμαδάνιο. Θα έχουμε επίσκεψη Γεωργιάδη σήμερα. Επανεκκίνηση έχουμε με σοβαρά όμως κενά στο ακτινολογικό, με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και αβέβαιο μέλλον. Μιλάμε για την επανεκκίνηση του ακτινολογικού τμήματος στο Καραμαδάνιο. Αναμένονται απαντήσεις κατά τη σημερινή επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Χθες, φίλες και φίλοι, είχαμε συνάντηση του διοικητή της ΕΧΤΗΣ Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλία Θεοδωρόπουλου με τη διοικήτρια του νοσοκομείου Ασπασία Ρηγοπούλου και τον χειρουργό και πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Βασίλη Αλεξόπουλο. Πάμε να ακούσουμε από τον ίδιο τον κύριο Αλεξόπουλο, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, τι δημήφθη χθες κατά τη συνάντηση αυτή, αν έχουμε κάποιο καλό νέο και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή με το ακτινολογικό τμήμα του Καραμαδένιου, γιατί τίθεται εκτός λειτουργίας. Γιατρέ, κύριε Αλεξόπουλε, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ριγόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είχατε μια συνάντηση λοιπόν στην έκτη υγειονομική περιφέρεια χθες. Τι αποτέλεσμα βγήκε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που εμείς ζητήσαμε ως εργαζόμενοι είναι να λειτουργήσει άμεσα το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας. Και για να λειτουργήσει άμεσα, θα πρέπει να πληρωθούν οι θέσεις από ακτινολόγους οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο. Υπάρχουν συνάδελφοι από τα γειτονικά νοσοκομεία που θέλουν να έρθουν να δουλέψουν στο Καραμαδάνιο. Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει πολιτική βούληση και να διευκολυνθούν αυτοί οι συνάδελφοι να έρθουν σε εμάς. Δυστυχώς είχαμε μείνει με δύο ακτινολόγους. Ο ένας συνάδελφος παραιτήθηκε και έχει μείνει μόνο μία. Δεν μπορούν δύο συνάδελφοι να δουλεύουν 15, να κάνουν 15 εφημερίες το μήνα και να δουλεύουν και όλα τα πρωινά και να καλύπτουν και τα υποτμήματα του ακτινολογικού τμήματος. Θέλουμε από τον Υπουργό που θα έρθει σήμερα, και αυτό θα ζητήσουμε, είναι να πληρωθούν άμεσα οι θέσεις, αφού υπάρχουν συνάδελφοι που ενδιαφέρονται, και μέχρι να μετακινηθούν ακόμη και αυτοί οι ακτινολόγοι που είναι ιδιώτες που θέλουν να έρθουν με μπλοκάκι, αυτό να γίνει άμεσα. Και όχι τώρα να είμαστε δύο εβδομάδες χωρίς ακτινολόγους και τα παιδιά να μεταφέρονται πότε στον Άγιο Ανδρέα και πότε στο Ρίο για να κάνουν υπέρηπο. Είναι απαράδεκτο αυτό εν έτη 2026 να μεταφέρονται τα παιδιά για έναν απλό υπέρηπο μέσα στα ασθενοφόρα και να μετακινούνται στα διάφορα νοσοκομεία.
0: Τώρα, από ό,τι ξέρω, αυτός ο σύγχρονος μαγνητικός τομογράφος, ο οποίος πρόσφατα αποκτήθηκε και ουσιαστικά λειτουργεί ή δεν λειτουργεί μία φορά, κάποιες φορές δεν λειτουργεί, κάποιες φορές λειτουργεί, λειτουργεί τώρα με την διευθύντρια, η οποία επέστρεψε από άδεια. Όμως, καταλαβαίνω ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, μπορεί και αυτή να παραιτηθεί. Δεν μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος τόσο μεγάλο φόρητο.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Ριγόπουλε, ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Και αυτή η συνάδελφος έχει εκφράσει την άποψη, ότι μάλλον τη γνώμη, τη σκέψη της, ότι δεν θα αντέξει. Αν μείνει μόνη της, θα παραιτηθεί.
0: Τώρα, πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση? Είσαστε αισιόδοξος?
1: Κύριε Ριγόπουλε, θα σας πω και κάτι άλλο. Ο μαγνητικός τομογράφος στήχησε ένα κάρο χρήματα, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ένα κάρο χρήματα στον ελληνικό λαό. Και θα πρέπει να δουλεύει ο μαγνητικός τομογράφος κάθε μέρα, έτσι ώστε να εξυπηρετεί ο παιδικός πληθυσμός, και θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και το μαγνητικό τομογράφο, επειδή είναι απομονωμένο σε σχέση με το υπόλοιπο νοσοκομείο, να έρχονται να κάνουν ενήλικες να κάνουν μαγνητικό τομογράφο, έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν τα δύο νοσοκομεία. Και το Ρίο, εντάξει, και ο Άγιος Ανδρέας. Όταν είχε χαλάσει ο μαγνητικός τομογράφος του Άγιο Ανδρέα, οι μαγνητικές των ασθενών του Άγιο Ανδρέα γινόντουσαν σε εμάς. Άρα, τώρα τόσες μέρες ο μαγνητικός τομογράφος δεν δουλεύει. Ξέρετε τι απώλεια εσόδων είναι αυτό για το δημόσιο? Πάρα πολύ μεγάλη. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Το να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνουν μια μαγνητική τομογραφία. Δώστε μας προσωπικό για να μπορέσουμε να δουλέψουμε.
0: Τώρα ήθελα τη γνώμη σας, κύριε Αλεξόπουλε, για αυτή τη δημόσια τοποθέτηση του κύριου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, πριν από λίγες ημέρες, ο οποίος ζήτησε από το Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη τη βοήθειά του, δηλαδή να θεσπίσει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου οικονομικό κίνητρο, ώστε η θέση αυτή να γίνει ελκυστική και να υπάρξει ανταπόκριση, υποδεικνύοντάς του το παράδειγμα άλλων δήμων της χώρας. Πώς σας βρίσκει σας, τους εργαζόμενους, αυτή η παρένεση του κ. Γεωργιάδη προς τον κύριο Δήμαρχο.
1: Να μου επιτρέψετε, κύριε Εργόδου, να σας πω ότι ζούμε στην Πάτρα, που είναι η πύλη της Ευρώπης, η πύλη της Ελλάδας στην Ευρώπη. Είναι το λιμάνι στη Δυτική Ευρώπη και δεν είναι ούτε Ιθάκη η Πάτρα, ούτε Καστελόριζο, ούτε Αγαθονήσι. Να χρειάζεται ο εκάστοτε δήμαρχος να χρηματοδοτήσει, να δώσει ένα επιπλέον εισόδημα για να μπορέσει να έρθει ακτινολόγος. Εντάξει, αυτά είναι η γνώμη του και η άποψη του, είναι ποιικός απαράδεκτη, θα έλεγα είναι ατυχής. Δεν μπορούμε να λέμε, να έρχεται ο υπουργός ο κ. Πιερακάκης και να λέει ότι, ότι είμαστε η πρωτεύουσα της Δυτικής Ελλάδος, ότι είμαστε το καλύτερο λιμάνι, ότι έχουμε προοπτικές και να μην έχουμε παιδοακτινολόγους. Και θέλουμε και να έχουμε και κρουαζιέρα, θέλουμε να έχουμε και, το είχα πει και σε άλλη εκπομπή πάλι από την φιλόξενη συχνότητά σας, ότι δεν μπορούμε να έχουμε τουρίστες με υψηλό εισόδημα που έχουν και παιδιά, όταν κάτι μπορούν να πάθουν και να έρθουν σε ένα νοσοκομείο και να μεταφέρονται με ασθενοφόρο από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, τα παιδιά τους. Σας είπα ότι θέλουμε να έχουμε υψηλό τουρισμό, υψηλής ποιότητας, μάλλον πολίτες του εξωτερικού που να έρχονται να κάνουν τουρισμό. Θέλουμε να εξυπηρετούμε το δικό μας γηγενή πληθυσμό. Θέλουμε η Πάτρα να είναι πρωτεύουσα της Δυτικής Ελλάδος. Είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας και να μην έχει ακτινολόγο στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Αυτά τώρα να λέμε ότι θα χρηματοδοτήσει ο δήμαρχος, όχι μόνο ο πελετής, ο εκάστοτε δήμαρχος, θα χρηματοδοτήσει τη θέση του ακτινολόγου, αυτά είναι απαράδεκτα.
0: Πώς εξηγείτε?
1: Αυτά είναι μόνο στα νησιά συμβαίνει, εντάξει, μόνο στα νησιά που δεν θέλει κανένας να πάει κανένας γιατρός.
0: Ήθελα να ρωτήσω, γιατρέ, κάτι. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι το Υπουργείο έχει προκηρύξει τις θέσεις ακτινολόγων, αλλά δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση? Ποιος είναι ο λόγος?
1: Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Κύριε Ριγόπλο, θα σας πω κάτι άλλο. Οι ακτινολόγοι βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα, αμείβονται πολύ καλύτερα στον ιδιωτικό τομέα παρά στο δημόσιο. Ό,τι και μάλιστα, ένα τμήμα για να λειτουργήσει θα πρέπει να έχει 5 συναδέλφους και όχι να έχει 3. Δεν μπορούν να κάνουν 10 εφημερίες να καλύπτουν όλα τα τμήματα και να πληρώνονται 3,60. Και θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα οι ακτινολόγοι, θα πάνε στα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα που θα πληρωθούν με διπλάσιο ποσό και χωρίς να επιβαρύνονται με τόσες πολλές εφημερίες. Άρα, ποιο είναι το σημαντικότερο που πρέπει να σκεφτεί το Υπουργείο? Είμαστε οι χαμηλότερα αμοιβόμενοι γιατροί της Ευρώπης. Μας έχουν ξεπεράσει και οι Βούλγαροι. Είναι δυνατόν αυτό? Ποια η Βουλγαρία που μπήκε πριν από 1,5 χρόνο μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Εντάξει, μόνο και μόνο αυτά τα λέει όλα.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, τι θα ζητήσετε σήμερα από τον κύριο Γεωργιάδη? Θα τον δείτε και εσείς, φαντάζομαι.
1: Ναι, αυτό που θα ζητήσουμε είναι, όπως σας είπα, να υπάρχει πολιτική βούληση, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει πολιτική βούληση, να κινητοποιηθούν άμεσα, να μην ρίχνουν τον μπαλάκι σε άλλους, σε δημάρχους, περιφερειάρχες, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βρει. Εντάξει, το Υπουργείο Υγείας έχει τη δυνατότητα να αύριο κιόλας να καλύψει αυτές τις θέσεις. Αν υπήρχε έλλειψη παιδοακτινολόγων στα Αγλαία Κυριακού και στο Αγία Σοφία, θα είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες. Εντάξει, και εδώ δεν διαμαρτύρεται κανένας. Δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, μόνο εσείς οι δημοσιογράφοι, και σας είπα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φιλόξενη συχνότητά σας που μας βοηθάτε να βγαίνουμε και να εκφράσουμε τα παράπονά μας και τις γνώμες μας. Σας ευχαριστώ.
0: Νομίζω
1: πολύ.
0: Είναι υποχρέωσή μας. Γιατρέ, κύριε Αλεξόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας και καλή επιτυχία στη συνάντηση που θα έχετε με τον κύριο Αλεξόπουλο, να έχουμε λύσεις, να έχουμε αποτελέσματα.
1: Κύριε Ριγόπουλε, θέλουμε αυτό το θέμα, όσο μέχρι να λυθεί πλήρως, να το έχετε στη δημοσιότητα. Γιατί ξέρετε, έρχεται, γίνεται μια επίσκεψη, κόβονται κορδέλες, μένουν μόνο τα θετικά. Είναι πολύ σημαντικό που έρχεται και γκαινιάζει τα δωμάτια, τα εφημερία των γιατρών, αλλά θέλουμε και προσωπικό. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Ήταν ο κύριος Βασίλης Αλεξόπουλος, χειρουργός και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Καραμανδάνιο. Μιλάμε για το ακτινολογικό τμήμα του Παιδικού Νοσοκομείου της Πάτρας, το οποίο δεν λειτουργούσε γιατί πολύ απλά η μοναδική εναπομείνασα γιατρός, που η οποία ήταν η διευθύντριά του, είχε άδεια, επέστρεψε, θα λειτουργήσει ο πολύ ακριβώς έτσι κι αλλιώς μαγνητικός τομογράφος του Καραμανδανίου, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί κανένας να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να καλύψει μία γιατρός σε ημερήσια βάση όλα τα περιστατικά του νοσοκομείου, τακτικά και επίγοντα, και όλες τις εφημερίδες. Αυτό δεν χρειάζεται να είσαι επαείο, να είσαι γνώστης του ιατρικού χώρου, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Αν δεν υπάρξει λοιπόν ενίσχυση, το πιο πιθανό είναι να οδηγηθεί και η ίδια σε αναγκαστική παραίτηση υπό την πίεση των συνθήκων. Αυτό σημαίνει ότι το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της περιφέρειάς μας δεν θα μπορεί να καλύψει τους μικρούς ασθενείς με απεικονιστικές εξετάσεις και θα συνεχιστεί το πηγενέλα με ασθενοφόρα στα πανεπιστήμια του Ρίου και της Πάτρας. Είχαμε χθες συνάντηση, όπως σας είπα, συμμετείχε και ο κύριος Βασίλης Αλεξόπουλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Καραμανδάνιο. Άρα λοιπόν είχαμε ακριβώς την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και το τι θα ζητήσουν από τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος θα είναι στην Πάτρα σήμερα. Στις 11.30 θα παραβρεθεί στα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της VNX στην βιομηχανική περιοχή. Ακολούθως θα επισκεφτεί τα τρία νοσοκομεία της περιοχής μας και επίσης θα επισκεφτεί το κέντρο υγείας του Βορείου Τομέα, στον Άγια Αλέξη δηλαδή. Εκεί έχει εγκατασταθεί μαγνητικός τομόγραφος και πιθανόν να προχωρήσει σε ανακοινώσεις σε σχέση με τη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής ως πανεπιστημιακό κέντρο υγείας. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση κρίσιμη αυτή η συνάντηση που θα έχει σε ένα από τα τρία νοσοκομεία, δηλαδή σε αυτό του Καραμανδανίου, για να δούμε αν θα τελειώσει αυτό το θρίλερ με τη λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου του Καραμανδανίου, το οποίο σύριαλ αυτό συνεχίζεται, σέρνεται, και ο λόγος δεν είναι ότι έχει πρόβλημα το μηχάνημα, είναι υπερσύγχρονο, καινούριο, πάρα πολύ ακριβό, αλλά δεν έχουμε ανθρώπους, δεν έχουν γιατρούς να το δουλέψουν. Όπως σας είπα, είναι η μοναδική γιατρός, είναι η διευθύντριά του, η οποία επέστρεψε από άδεια, λειτουργεί ο μαγνητικός τομογράφος, εξυπηρετούνται τα παιδιά, αλλά είναι ανθρωπίνως αδύνατον η ίδια μόνη της να καλύψει σε ημερήσια βάση όλα τα περιστατικά του νοσοκομείου, τακτικά και επίγοντα, και φυσικά και όλες τις εφημερίες.

Έχουμε εξελίξεις, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά το αυτοκινητοδρόμιο. Ο κύριος Σιλιόπουλος, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ήρθε για να μοιραστεί τη χαρά της ομάδας και τη δική του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Έκανε μια ωραία συγκέντρωση, εκδήλωση στην πλατεία Τριών Συμμάχων, όπου όμως εκεί είχαμε και προβλήματα. Δηλαδή δεν του είχαν δώσει ρεύμα, δεν του δώσανε ρεύμα, ο Δήμος δεν του δώσε ρεύμα για να μπορέσει να έχει την άνεση να κάνει μια εκδήλωση έτσι όπως την ήθελε. Υπήρξαν θέματα, τελικά δόθηκε το ρεύμα μετά από διαξηφισμούς. Όμως στο περιθώριο αυτής της αθλητικής εκδήλωσης ο κ. Ηλιόπουλος διαδήλωσε την πεποίθησή του, την απόφασή του να δημιουργήσει το αυτοκινητοδρόμιο στη Χαλανδρίτσα. Ένας χώρος ο οποίος είναι φάντασμα εδώ και δεκαετίες, και ανακοίνησε ένα θέμα το οποίο και ο Πελοπόννησος μέσω του Γιώργου Αναστασόπουλου είχε αποκαλύψει πριν περίπου 2 μήνες. Η θέση μας ως περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είπε ο Φωκίου Ναζαΐμης, ο αντιπεριφερειάρχης, είναι για το αυτοκινητοδρόμιο η υλοποίηση της επένδυσης και είναι ξεκάθαρη αυτή η θέση. Δεν έχει αλλάξει και είναι σταθερά δίπλα στην προοπτική πραγματοποίηση της μεγάλης επένδυσης. Αυτό δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο Φωκίου Ναζαΐμης, με αφορμή την επίσημη γραπτή πρόταση που έχει καταθέσει ο επιχειρηματίας εφοπλιστής Μάριος Ηλιόπουλος σχετικά με το έργο του αυτοκινητοδρομίου της Χαλανδρίτσας. Ο κ. Ζαΐμης, απαντώντας εμέσως, πλησαφώς στις δηλώσεις του επιχειρηματία στην Πάτρα, ο οποίος κάλεσε τους φορείς να ενεργήσουν άμεσα τα δέοντα, δίχως γραφειοκρατίες και εμπόδια, για να γίνει πραγματικότητα το μεγάλο όνειρο όχι μόνο της Πάτρας αλλά και όλης της Ελλάδας, υπενθύμησε ο κ. Ζαΐμης ότι από την πρώτη στιγμή και έχοντας ήδη τα προηγούμενα χρόνια συμβάλει οικονομικά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ, όταν χρειάστηκε να επικαιροποιηθεί το επιχειρηματικό σχέδιο του έργου και να πληρωθούν άλλα έξοδα της εταιρείας, έχουμε δηλώσει την ανάγκη υλοποίησης της επένδυσης με κάθε τρόπο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, συνέχισε ο κ. Ζαΐμης, να υλοποιηθεί ένα έργο που αποτελεί αναπτυξιακό όπλο για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, και με την επίγνωση αυτή της αξίας της επένδυσης είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια. Όπως συμπλήρωσε ο κ. Ζαΐμης, σε σχέση με τα επόμενα βήματα ως περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και όλοι οι θεσμικοί φορείς κατέχουμε από τις μετοχές της αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ και συμμετέχουμε στο ΔΣ με μοναδικό στόχο να διασφαλίζονται όλες οι αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις στην κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητοδρομίου για την περιοχή μας και τους πολίτες. Αυτό που για μας απομένει είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτίμησης των μετοχών των θεσμικών φορέων από ανεξάρτητους ελεγκτές, η οποία διαδικασία είναι σε εξέλιξη και προς περάτωση, για να προχωρήσουμε μαζί με τον επενδυτή στη συμφωνία που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. Όπως κατέληξε ο κ. Ζαΐμης, έχουμε πει με κάθε τρόπο πως αυτές οι αυτονόητες για μας θέσεις αντανακλούν το σεβασμό στο θεσμικό μας ρόλο και βέβαια τη δεδομένη βούλησή μας να προχωρήσει το έργο στη φάση της υλοποίησης δίχως αστερίσκους, καθυστερήσεις και εμπόδια.

Εδώ εντάξει έχουμε παρέμβαση της Ολυμπίας Λόι, έχουμε μια παρέμβαση που αφορά το θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο όπως αναφέρει είναι ένα μέτωπο χωρίς κοινό σχέδιο, με ασυντόνιστες κινήσεις και χαμένες ευκαιρίες. Μιλάμε για την πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτών Οναχαΐας, την Ολυμπία Λόι, η οποία στάθηκε στην ανάγκη μιας συντονισμένης κίνησης υπό το συντονισμό του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και του Συλλόγου Αρχιτεκτών Αχαΐας. Όπως είπε, το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, η σημαντικότερη αστική της παρέμβαση μετά το σχέδιο Βούλγαρη, παραμένει σε κατάσταση εκκρεμότητας. Δήμος Πατρέων, Όλπα και ΟΣΕ κινούνται με διαφορετικές προτεραιότητες, δίχως ουσιαστικό συντονισμό. Όπως σημείωσε η κυρία Λόι, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η καθυστέρηση, αλλά η σταδιακή συσσόρευση ασύμβατων επιλογών που δυσχεραίνουν τη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής για την πόλη.

0: Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, έχουμε αλλαλού με την έκδοση του Δαλαμάγκα. Διέψευσε απόφαση από την Πάτρα η υπερασπισή του. Έχουμε Αυστραλιανά μέσα μαζικής ενημέρωσης που μετέδωσαν μια παλιά είδηση. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται τελικά με την έκδοση του James Δαλαμάγκα στην Αυστραλία. Μεγάλα Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης από χθες το πρωί μεταδίδουν την είδηση ότι ο καταζητούμενος για τη δολοφονία ενός Έλληνα ομογενούς του 1999 στο Σίδνεϊ δεν θα εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές. Η είδηση αυτή όμως δεν επιβεβαιώνεται από την πλευρά της υπεράσπισης του 56χρονου καταζητούμενου με ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ. Το μπλέξιμο έγινε ακόμα μεγαλύτερο όταν αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπάρχει απόφαση περί μη έκδοσης του 56χρονου από το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 56χρονου, Ιωάννη Αποστολόπουλο, η αναφορά αυτή έχει να κάνει με απόφαση που έχει εκδοθεί αρκετά χρόνια πριν από το Δικαστικό Συμβούλιο της Αθήνας, όταν η Αυστραλία είχε κινήσει τις σχετικές διαδικασίες. Το 2003 το Συμβούλιο είχε αποφανθεί ότι πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, ο οποίος θα πρέπει να δικαστεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Όμως τότε ο 56χρονος ήταν ακόμα φυγάς που δεν είχε εντοπιστεί, ενώ είχε κατηγορηθεί για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Γαλανόπουλου σε περιοχή του Σίδνεϊ. Έτσι, στην ουσία, υπάρχει και στην Ελλάδα κατηγορία για το συγκεκριμένο αδίκημα, το οποίο όμως, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, έχει παραγραφεί, καθώς έχει περάσει το ανώτατο όριο παραγραφής για τέτοια αδικήματα που είναι τα 25 έτη και έτσι δεν μπορεί να εκδοθεί. Ωστόσο, η σύλληψή του στο Άλσος Αιγείου πριν από μερικές ημέρες, καθώς και η ερυθρά αγγελία, παραμένει σε ίσχυ και φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο το αίτημα περί έκδοσης των Αυστραλιανών αρχών. Καθώς η σύλληψη έγινε στην Αχαΐα, σύμφωνα με την υπεράσπιση του 56χρονου, αρμόδιο για την απόφαση έκδοσης είναι το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας, με το φάκελο να παραμένει στη γραμματεία της αγγελίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Πελοποννήσου και του Νίκου Γιαπρακά, έτσι όπως δημοσιεύονται σήμερα στην Πελοπόννησο, αναμένονται κάποια έγγραφα από την πλευρά της Αυστραλίας σε σχέση με το εάν ο κρατούμενος έχει διπλή υπηκότητα, προκειμένου να κλείσει ο φάκελος και στη συνέχεια, μέσα σε διάστημα 5 ημερών, να συγκληθεί το Συμβούλιο Εφετών για να εξετάσει αν θα εκδοθεί ή όχι ο 56χρονος. Αυτό όμως, αν δεν συμβεί σύντομα, τα δικαστήρια θα περάσουν σε θερινό τμήμα. Οπότε, ακούστε τι θα γίνει. Η συνεδρία του Συμβουλίου θα μετατεθεί για το Σεπτέμβριο. Έως τότε, ο 56χρονος θα κρατείται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.
1: Είχαμε ζήσει μέχρι χτες, σ' όλες τις ωραίες μας στιγμές.
0: Θα παρακολουθούμε βέβαια να δούμε τι θα γίνει με αυτή την νοσηρή υπόθεση, με την δολοφονία του ομογενούς το 1999, με έναν άνθρωπο ο οποίος συνελήφθη τώρα, τόσα χρόνια μετά. Κλείνουμε την εκπομπή εδώ στο μικρόφωνο του Πελοπόννησου FM. Ακούσατε Παναγιώτη Ρικόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Ανδριανού στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευχές για καλό πρωινό. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επισκέπτεται σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ακολούθως θα μεταβεί στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, όπου θα συναντηθεί με αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Στόχος να πείσει τις χώρες του Κόλπου ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι καλή, την ώρα που οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν πως η Ουάσιγκτον δέχτηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις που θα ενισχύσουν την Τεχεράνη και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφάλειας στην περιοχή. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν αναμένεται σήμερα στο Πακιστάν. Ιρανικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε πως οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με το σχηματισμό 4 ομάδων εργασίας που θα ασχοληθούν κυρίως με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και τις διαδικασίες άρσης των αμερικανικών κυρώσεων. Το Ιράν επανέλαβε εντωμεταξύ ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο του στενού του Ορμούς παρά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως προχωρά σε αναστολή κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ειδικά στο πετρέλαιο, αλλά και την ικανοποίηση που εξέφρασε ο Ντόναλντ για το πλήρες άνοιγμα της θαλάσσιας οδού. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος βρίσκεται στο Ομάν, είπε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα το διαχειρίζεται. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει πως σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Να πάμε στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου ο πρόεδρος της χώρας, Ζωζέ Φαούν, δέχτηκε τηλεφώνημα του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance για τη δημιουργία μηχανισμού με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμολά. Έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες του χθες. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, ανάμεσά τους 2 παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Οι αρχές ανακοίνωσαν και το θάνατο άλλων περίπου 20 ανθρώπων από πνιγμό από το περασμένο Σάββατο έως σήμερα. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα 54 περιφέρειες της χώρας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Καταργέιτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά 3 αδικήματα για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός του. Κάνει λόγο ο κ. Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Σε μια μέρα με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το Mail Gate και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη για τον κύριο Αβραμόπουλο για τα Qatar Gate. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστήριο με γαλάζιο λογότυπο, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του Νόστος Ραν 2026. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει στις 8.30 το βράδυ ως το πέρας της εκδήλωσης, ενώ θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε λεωφόρους και οδούς των Δήμων Αθηναίων και Καλλιθέας. Λεπτομέρειες για αυτό θα βρείτε μπαίνοντας στο site του σταθμού μας, το athina984.gr. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Στο επίκεντρο σήμερα τα 2 αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Στην τελευταία συνεδρίαση, η εισαγγελέα έδρας πρότεινε να απορριφθούν και τα 2 αιτήματα. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται μετά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων. Στο νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε το βράδυ ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του, καθώς συνεχίζει την απεργία πείνας που πραγματοποιεί στο πλαίσιο του αγώνα για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς. Συλλογικότητες και αλληλέγγυοι καλούν σε συγκέντρωση στις 7 στο Σύνταγμα. Έκλεισε για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στα προσφυγικά απίφθινο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προειδοποιώντας ότι η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο. Με ανάρτησή του, υπενθύμησε ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη από τις 20 Απριλίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητήσει από την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να αναλάβουν πρωτοβουλίες διαλόγου με την κοινότητα των προσφυγικών, ώστε να αναζητηθούν συνενετικές λύσεις για την αποκατάσταση των κτηρίων, την ανάπλαση της περιοχής και τη διασφάλιση στέγης για όσους διαμένουν σήμερα εκεί. Απίφθινε δημόσια έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού που αφορά στα προσφυγικά. Στην αθλητική ενημέρωση, αποχωρεί από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο, θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου που είναι στην αίθουσα σύνταξης και θα μας ενημερώσει μετά από ρεπορτάζ που έχει κάνει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το Εγάλιο και φτάνουν στο Ζεφύρι, ενώ στην Κάθοδο παρατηρούνται από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι. Δύσκολη εικόνα και στη Λεωφοροθνών, ειδικά στο τμήμα από το Χαϊδάρι στο Σκαραμαγκά. Παράλληλα, έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στον Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος, στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις από 10 έως 15 λεπτά προς αεροδρόμιο και από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό που προβλέπεται να είναι αίθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκιάσω.
8: Στην Πελοπόννησο το έβαλες?
7: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει?
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
8: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί.
0: Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Λοιπόν, σου έχω πρόταση, μιας και ο συνάδελφός μας ο Κώστας ο Λαμπρόπουλος έχει θέμα.
1: Τι θέμα έχει?
0: Έχει θέμα, γιατί τώρα που μετακινήθηκε ο Αντετοκούμπο από την από τους Bucks,
1: ναι,
0: έχει τους... τη φανέλα με τους Bucks ο Κώστας μας.
1: Α, πάρε την
0: και
1: καινούργια.
0: Προβληματίζεται ποιος θα του αγοράσει την καινούργια την καινούργια φανέλα. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Είπε ότι δήλωσε ένας απλός δημοσιογράφος και ζήτησε τη συνδρομή των ακροατών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να φροντίσουμε να την εξασφαλίσουμε.
1: Δηλαδή, εμείς να την εξασφαλίσουμε. Μπορεί να πάει σε ένα από αυτά τα μαγαζιά τα ηλεκτρονικά και να την παραγγείλει.
0: Α, λες να μην ξέρει τη διαδρομή.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, συνέχισε να πληκτρολογείς εκεί το κινητό σου, γιατί μου φαίνεται ότι είσαι σε ύπνο ακόμα. Μάλλον δεν ήπιες το γαλατάκι σου, Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, από όπου κι αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη,
0: Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Ευτυχώς που γελάει ο Διονύσης μου και εκπέμπουμε στην ίδια συχνότητα, γιατί αν έβλεπα εσένα, Σωτήρη, απέναντι θα έπρεπε να κλαίω όλη μέρα. Λοιπόν, θα σερβίρεις γαλατάκι.
1: Βεβαίως, μαζί μας και σήμερα το φρέσκο γαλαπρότο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πατρινών. Μία γεύση παράδοσης που συνεχίζει να ενώνει το σήμερα με το χθες, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και το δωράκι μας.
1: Δώστε.
0: Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό μας που έχει να κάνει με ένα ταξίδι στην πανέμορφη Αμοργό. Εκεί λοιπόν σας προσφέρουμε ένα διήμερο για δύο άτομα στο Αιγιελής Hotel and Spa, 5 αστέρων το ξενοδοχείο παρακαλώ, δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσία SPA, δυνατότητα επιμήκυνσης διαμονής με έκπτωση 50%. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα το αντιληφθείτε να σας πούμε μόνο τη βραδιά, η κάθε διανυκτέρευση κοστίζει 300 ευρώ. Πώς θα εξασφαλίσουν συμμετοχή, οι Σωτήρη?
1: Μπαίνετε στο Instagram, στη σελίδα του Instagram της Πελοποννήσου, pelop.gr, και εκεί δεν έχετε παρά να κάνετε follow, να κάνετε like στη σχετική φωτογραφία και βέβαια tag τους φίλους σας.
0: Και αυτό βέβαια μέχρι τις 6 Ιουνίου, έτσι.
1: 6 Ιουλίου. Εκεί θα έχουμε την ηλεκτρονική κλήρωση και βέβαια ο νικητής θα το όνομά του θα αναρτηθεί στο Instagram και βέβαια θα το ανακοινώσουμε προφανώς και εμείς μέσα από τη συχνότητα των 103,9 και των Πελοπόννησος FM.
0: Λοιπόν, αυτά τα καλά μας νέα. Προσφέρουμε γάλα, προσφέρουμε ταξίδια. Τι άλλο να κάνουμε για εσάς, κυρίες και κύριοι? Καλά νέα να λέμε και αισιόδοξα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πού ξεκινάμε?
1: Εντάξει, έχουμε διάφορα σήμερα. Είναι πλούσια η ατζέντα, η σημερινή. Να αρχίσουμε καταρχάς από την τρέχουσα επικαιρότητα και από τα Καλάβρητα, εκεί όπου είχαμε μια επιχείρηση διάσωση ενός 62χρονου ολονύχτιο θρίλερ στα 1500 μέτρα. Στην Κέρτεζη Καλαβρίτων είχε πάει για κάποια βόλτα προφανώς, από ό,τι ακούγεται, για να μαζέψει ρίγανη.
0: Ναι.
1: Και κάτω από έτσι αδιευκρίνησης συνθήκες κάπου παραπάτησε μάλλον ο άνθρωπος και εγκλωβίστηκε σε υψόμετρο 1500 μέτρων. Δεν μπορούσε να επιστρέψει λόγω τραυματισμού και εκεί στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση νυχτιάτικα
0: για να τον εντοπίσουν και να τον διασώσουν.
1: Συνειδητοποιήθηκε ακόμα και ελικόπτερο Super Puma, να σου πω, γύρω στη μία τα ξημερώματα για την αεροδιακομιδή του. Ωστόσο, εκεί είχαμε μεγάλες κλίσεις και προφανώς το ελικόπτερο δεν μπορούσε να προσεγγίσει. Ήταν επικίνδυνες, ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες. Μιλάμε για νύχτα τώρα, έτσι, πυκνό σκοτάδι. Και έτσι είχαμε την κοπιαστική επιχείρηση μεταφοράς του τραυματία ορειβάτη πλέον από την περιοριστική υπηρεσία Καλαβρίτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ, μέσα σε δύσβατο, όπως καταλαβαίνεις, ορεινό περιβάλλον, 4,5 ώρες εξαντλητικής κατάβασης για να φτάσουν σε ένα προσβάσιμο σημείο και ο τραυματίας να παραδοθεί σε ασθενοδοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Και άλλο που δεν λέμε, Σωτήρη, κάθε
1: τέλος
0: μέρα, καλό, έτσι.
1: Όλα καλά.
0: Κανείς μόνος του στο βουνό και στη θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Είναι κανόνας αυτό, κυρίες και κύριοι. Μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, όσο και αθλητικοί να είμαστε, όσο και υγιείς να είμαστε, όσο ποτέ δεν πρέπει να ξεχυνόμαστε στα βουνά και στα όρη μόνοι μας και βεβαίως και στη θάλασσα. Πάντα πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας για λόγους ασφαλείας. Καταγράφουμε διαρκώς περιστατικά που αφορούν ανθρώπους που χάνουμε στο βουνό και στη θάλασσα.
1: Βεβαίως.
0: Πόσο πιο απλό, δηλαδή, πόσο πιο απλά να τα πούμε για να γίνουν κατανοητά, έτσι.
1: Αυτά. Περιμένουμε σήμερα.

0: Λοιπόν, είναι κανόνας αυτό.
1: Πού θα πας σήμερα?
0: Θα πάω στη βιομηχανική. Ταξιδάκι εδώ δίπλα.
1: Θα δεις τον αγαπημένο συμβουλικό πρώτα απ' όλα.
0: Έρχεται ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Να πούμε ότι 11.30 είναι τα εγγένεια της νέας μονάδας της, το ερευνητικό κέντρο της Vianex. Να πούμε ότι είναι από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις που έχουμε στην περιοχή μας.
1: Στην Ελλάδα γενικότερα.
0: Στην Ελλάδα γενικότερα. Και καλά, λέω και για την περιοχή μας, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Θα είναι και ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κύριος Γιαννακόπουλος. Θα έρθει και ο υπουργός υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ακολούθως θα επισκεφθεί τα νοσοκομεία της περιοχής μας.
1: Για να δούμε τι θα μας πει και για εκείνο το ακτινολόγιο.
0: Του Καραμανδανίου. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας, διότι σήμερα επιστρέφει μεν από την αναρωτική της άδεια η μοναδική γιατρός, η οποία είναι και διευθύντρια του τμήματος, αλλά πόσο θα αντέξει η γυναίκα, μία γιατρός απλά για ένα ακτινολογικό τμήμα και για όλα τα περιστατικά, τακτικά, επίγοντα, εφημερίες και όλα αυτά.
1: Γιατί δεν φτάνουν μόνο οι υποδομές, στις υποδομές πρέπει να τις λειτουργήσουν και άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι μισή δουλειά αν παρουσιάζουμε γένεια και κόβουμε μόνο κορδέλες. Δεν λέμε κακός και όχι και άσχημα, προφανώς. Και χρειάζεται εξυγχρονισμό το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με νέες μονάδες, νέους εξοπλισμούς. Αλλά ο Υπουργός δεν πρέπει να ξεχνάει ότι πρέπει να υπάρχουν.
0: Χρειάζονται άνθρωποι.
1: Τα
0: μηχανήματα από μόνα τους δεν κάνουν εξετάσεις. Χρειάζονται ανθρώπινα χέρια. Να δούμε αν μας φέρνει κάποια λύση σήμερα, Σωτήρη.
1: Και γιατί προφανώς δεν είναι λύση σε μια πόλη όπως η Πάτρα.
0: Δεν είναι μια πόλη. Συγγνώμη. Εδώ
1: κέντρο,
0: το παιδιατρικό νοσοκομείο είναι το μοναδικό
1: στο Δήμο
0: στην ευρύτερη περιφέρεια.
1: Να έρθει η γιατρός εδώ.
0: Και δεν είναι και άγωνη περιοχή. Εκτός και αν είναι άγωνη. Έχει σημασία αυτό.
1: Να δικαιολογήσει μια τέτοια ενέργεια που δεν είναι και τέλος πάντων μιλάμε για κρατικό μηχανισμό, δεν μπορεί να είσαι σε θέση να καλύψεις ένα μισθό. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια τώρα. Έτσι.
0: Όχι, όχι. Αυτό που δεν είπε για το μισθό ο Υπουργός, είπε να δοθούν κίνητρα, παραπάνω κίνητρα, πιθανόν κίνητρα διαμονής, όπως δίνεται σε άγονες περιοχές. Πάντως, να δούμε τι θα μας πει σήμερα και αν θα λυθεί
1: να
0: αυτό το πρόβλημα.
1: Να δοθούν κανονικοί μισθοί που να μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος.
0: Αξιοπρεπείς μισθοί.
1: Τα κίνητρα, έτσι, τα κίνητρα είναι χαρτζηλίκια.
0: Επιδόματα, με επιδόματα δεν μπορούμε, ούτε με μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών. Αντιλαμβάνεσαι ότι ένας γιατρός, όταν πάει σε ένα νοσοκομείο με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, τι ευθύνη θα έχει, έτσι. Δεν θα τον ενδιαφέρει και πολύ. Σου λέει, πήγα, έκανα αυτό. Τέλος, εδώ θέλει το σύστημα μόνιμες προσλήψεις και η λύση για να στελεχωθούν πλήρως τα νοσοκομεία μας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, διότι πλέον η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού είναι το μεγάλο βαρύτη.
1: Το πιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα.
1: Ναι, γιατί και το νοσηλευτικό προσωπικό, ας πούμε, να το θέσουμε έτσι πολύ απλά, ότι σηκώνει και το μεγάλο βάρος της δουλειάς.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια. Διότι ξέρεις, ο γιατρός και είχαμε φιλοξενήσει.
1: Έχει την ευθύνη.
0: Αν θυμάσαι, είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον πρόεδρο των νοσηλευτών, ο οποίος είχε επισημάνει ότι ο γιατρός χαρά στη θεραπευτική πορεία, αλλά αυτός που την εφαρμόζει και είναι δίπλα στον ασθενή είναι ο νοσηλευτής.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, όπου εκεί απαιτείται να είναι σωστά πληρωμένος, σωστά αμοιβόμενος, επαρκώς αμοιβόμενος και να έχει και το περιθώριο της ξεκούρασης, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει στον ασθενή αυτά που πρέπει.
1: Βέβαια.
0: Μιλάμε για θέματα υγείας. Εάν το ελληνικό κράτος δεν αντιληφθεί ότι ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο δάσκαλος πρέπει να είναι καλοπληρωμένοι, δεν κάνουμε τίποτα, δεν προχωράμε τίποτα. Είναι κανόνας αυτό.
1: Λοιπόν, έχουμε καλά νέα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Περιμέναμε βέβαια θα γινόταν μια κυβερνητική παρέμβαση σε επίπεδο, σε νομοθετικό επίπεδο, έτσι. Και όντως είχαμε τις σχετικές ανακοινώσεις νωρίς το πρωί από το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε σε αναδρομική μείωση της επιβάρυνσης για χιλιάδες οφειλέτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις δανείων, κόκκινων δανείων στον νόμο Κατσέλη, έτσι. Και αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων με βάση και την απόφαση που πήρε πρόσφατα, ανακοίνωσε πρόσφατα το Άριος Πάγος, έτσι. Μην τα λέμε, μην τα επαναλαμβάνουμε. Η διάταξη αφορά το παλαιό πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όχι δηλαδή τις νέες ρυθμίσεις, μέσω του οποίου έχουν βγει και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις, που απευθύνονται σε αυτές τις αποφάσεις και η απόφαση, όπως είπαμε, του Αρείου Πάγου. Έτσι, το Υπουργείο Οικονομικών Μαρίνα προχωρά σε ρύθμιση για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου και να μην έχουμε έτσι παλινδρομήσεις και ναι, μεν, αλλά είδες όπως άρχισαν να το διατυπώσουν το τελευταίο διάστημα οι τραπεζίτες και οι servicers, οι διαχειριστές δηλαδή των δανείων. Και το βασικό σημείο ποιο είναι? Ο τόκος

0: δεν θα υπολογίζεται πλέον πάνω στο συνολικό κεφάλαιο της οφειλής, αλλά πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο. Αυτό δηλαδή που ζητούσαν οι δανειολήπτες. Κάθε μηνιαία καταβολή θα περιλαμβάνει μόνο αυτό το πλαίσιο, δηλαδή το κεφάλαιο, τη δόση για το κεφάλαιο και τη δόση των τόκων που αντιστοιχούν στο μήνα, όχι σε όλο το κεφάλαιο. Αυτό τι έχει συνέπεια? Έχει μια συνέπεια τεράστια μείωση των δόσεων.
1: Των δόσεων, βέβαια.
0: Έτσι, θα σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δανειολήπτης με υπόλοιπο κοντά σε 150.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024 πλήρωνε με την παλιά μέθοδο του υπολογισμού 731 ευρώ δόση μηνιαία για 300 μήνες. Τώρα η δόση του πέφτει στα 483 ευρώ.
1: Σχεδόν στο μισό δηλαδή.
0: Περίπου,
1: περίπου
0: κάπου μία, αλλά κάπου 40%, ναι. Περίπου κάπου εκεί βγαίνει, τουλάχιστον και παραπάνω. Από τα οποία να σου δώσω να καταλάβεις, τα 482 ευρώ από τα 483 είναι το κεφάλαιο και ο τόκος είναι μόλις 1 ευρώ.
1: Έτσι πρέπει καταλαβαίνεις να είναι. Έτσι δεν πρέπει να είναι.
0: Καταλαβαίνεις τι ληστεία γινόταν τόσο καιρό. Mm-hmm. Πραγματική ληστεία.
1: Πραγματική ληστεία, βέβαια.
0: Με όλους αυτούς τους ανθρώπους πλήρωναν εκατοντάδες ευρώ παραπάνω από όσο έπρεπε να πληρώνουν αυτά που είχε ορίσει το δικαστήριο.
1: Και από αυτό που είχαν.
0: Αυτό είναι το ένα καλό. Ναι. Το δεύτερο καλό που έρχεται με την νομοθετική ρύθμιση και που αναφέρεται σαφώς μέσα, ρητά, αφορά την αναδρομικότητα. Δηλαδή, από πότε θα ξεκινήσει να μετράει αυτή η απαλλαγή των τόκων. Γιατί υπήρχε εκεί υποτίθεται ένα κενό με βάση και τους services που έκαναν και σχετικό αίτημα στον Άριο Πάγο. Για τις ενεργές λοιπόν ρυθμίσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν εκπέσει γιατί ο φυλάτης δεν πλήρωνε, έτσι προφανώς, όσα ποσά καταβλήθηκαν επιπλέον λόγω αυτού του τρόπου υπολογισμού των τόκων θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο. Δηλαδή θα έχει αναδρομική ισχύ.
1: Άρα θα μειωθεί.
0: Άρα
1: το
0: ό,τι έχουν πληρώσει φιλόμενο. Δεν πάνε τζάπα. Τα λεφτά που έδωσαν όλοι αυτοί οι φιλέτες δεν θα πάνε τζάπα, υπερπίστεως. Θα υπολογιστούν, θα επανυπολογιστούν και θα αφαιρεθεί από το κεφάλαιο ως αποπληρωμένο κεφάλαιο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί ξαφνικά να βρεθούν
1: να εξοφλημένο
0: το δάνειό τους.
1: Έτσι,
0: μιλάμε για πολύ μεγάλη ρύθμιση. Τώρα, όπως σου είπα, η αναδρομική εφαρμογή δεν καλύπτει υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί. Δηλαδή, αν έχεις πληρώσει.
1: Αν έχεις αποπληρώσει, ναι.
0: Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω και να πεις φέρτε,
1: και να
0: μου,
1: πάρεις, φέρτε
0: ναι.
1: μου τα αυτά.
0: Τώρα, εντάξει, εκεί πέρα, μέχρι εκεί σταματάει, ας πούμε, η αναδρομική ισχύτηση του νόμου, γιατί αφορά μόνο αυτούς που συνεχίζουν να πληρώνουν ακόμα και σήμερα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι είναι καλύτερη, δεν μπορούσε να είναι.
1: Σημαντική εξέλιξη, πάρα πολύ έτσι. Σημαντική εξέλιξη. Έτσι.
0: Τώρα, η διάταξη να πούμε ότι έχει, έχει επιπτώσεις και στο πρόγραμμα εγγύσεων Ηρακλής. Γιατί αυτά τα δάνεια καλύπτονταν από εγγύσεις κρατικές. Γιατί αυτά τα δάνεια τι έγιναν, αν θυμάσαι με τις παλιές ρυθμίσεις και τα μνημόνια που είχαμε, αυτά τα κόκκινα δάνεια έγιναν νέα ομολογιακά προϊόντα, τα οποία διατέθηκαν στην αγορά, πουλήθηκαν δηλαδή, και καταλαβαίνεις ότι εδώ δημιουργείται ένα κενό εισπράξεων για όσους είχαν επενδύσει σε αυτά τα ομόλογα,
1: ναι.
0: που καλύπτονταν από τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τώρα εκεί πέρα το πρόγραμμα Ηρακλής, από ό,τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών, η επίπτωση εκτιμάται περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 20 ετίας λόγω χαμηλότερων δόσεων, αυτό που λέμε. Δηλαδή τα χρήματα που θα κληθεί να καταβάλει το ελληνικό δημόσιο ως εγγύησεις σε αυτά τα ομόλογα φτάνουν τα 500 εκατομμύρια σε 20 χρόνια. Τώρα πώς κρίνεται αυτό το ποσό, αν είναι μεγάλο ή μικρό?
1: Η ουσία είναι
0: ότι θα κληθεί το δημόσιο να τα πληρώσει, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο δημόσιο σημαίνει ότι δεν θα έρθει η ουρανοκατέβατο αυτό το ποσό, θα το πληρώσουμε εμείς οι πολίτες.
1: Όλοι οι πολίτες, έτσι, όπως γίνεται συνήθως.
0: Βέβαια, δηλαδή. Εγώ έχω εδώ μια παρατήρηση, η οποία χρήζει μεγάλη συζήτηση. Ένας
1: δηλαδή,
0: δανειολήπτης που ήταν συνεπέστατος με τις υποχρεώσεις.
1: Αυτό,
0: και
1: χάνει
0: πλήρωνε,
1: δηλαδή.
0: Κάτσε ρε παιδί να το πω. Ναι. Εγώ πληρώνω ως δανειολήπτης, συνεπέστατος. Όποιο επιτόκιο υπήρχε και στη ρύθμιση του δανείου.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κι εγώ τώρα το δικαίωμα να πω, ρε παιδιά, εγώ. Που ήμουν ο κακομοίρης που πλήρωνα, που ίδρωνα, που έχει ένα αίμα για να πληρώσω το δάνειό μου, δεν χρήζω κι εγώ μιας έτσι επιβράβευσης. Θα μπορούσε να πει ο κάθε έτσι ευσυνείδητος δανειολήπτης, λέω εγώ. Γιατί χαρίζεται εκεί πέρα την αναδρομικότητα των τόκων, γιατί
1: τόκων και όχι...
0: αναγνωρίζεται εκεί τόκους μόνο στη μηνιαία δόση και γιατί να μην τη διεκδικήσω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Τον υπολογισμό των τόκων στη μηνιαία δόση μου, όχι στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως γίνεται τώρα. Οπότε εκεί δημιουργείται σοβαρότατο ζήτημα, πιστεύω εγώ. Το οποίο δεν θα ξέρω. Υπάρξει.
1: Εγώ νομίζω ότι θα τεθεί
0: δεν
1: αυτό.
0: Αποκλείεται να... Δεν ξέρω αν θα τεθεί σε επίπεδο νομικό. Ναι. Αλλά τουλάχιστον η κυβέρνηση αποκλείεται να το θέσει, γιατί καταλαβαίνει ότι αν.
1: Δηλαδή, ο συνεπής τιμωρείται προκειμένου.
0: Δεν τιμωρείται, αλλά τον βάζουμε στην άκρη, σε γράφουμε.
1: Συγγνώμη, όταν έχει αυτό το ευεργέτημα ο ασυνεπής,
0: ναι. Κύριε Τράβα, πήρω εσύ που είσαι συνεπής.
1: Αυτό λέω, τιμωρία είναι. Η συνέπεια τιμωρείται.
0: Εσύ είσαι το κοροϊδό.
1: Η συνέπεια τιμωρείται. Πώς το
0: θα μπορούσε να πει κάποιο.
1: Έτσι είναι.
0: Λέω εγώ, ρε παιδί μου τώρα.
1: Όχι, λες, το λέει το γεγονός. Ναι. Εάν δεν υπάρξει μέρημνα και για το συνεπή δανειολήπτη, με συγχωρείς, αυτό είναι
0: αν
1: τιμωρία.
0: Αν γίνει τέτοια ρύθμιση και για τα κανονικά δάνεια που πληρώνουν κανονικά, περιττό να σου πω ότι θα καταδαφιστεί όλο το τραπεζικό σύστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ναι. Θέλω να σου πω ότι μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση είναι πολύ πιθανό ότι θα δημιουργήσει και τέτοιες προσδοκίες,
1: ναι,
0: από τους συνεπείς και νόμιμους δανειολήπτες, που προφανώς και ήδη θα πούν γιατί και εγώ, κύριε, να μην πληρώνω τόκους υπολογισμένους στη δόση
1: και όχι στο κεφάλαιο.
0: Και όχι στο κεφάλαιο. Ναι. Μπορεί να προσφύγουν κάποιοι και αυτοί στον Άριο Πάγο διεκδικώντας ισότιμη μεταχείριση όπως ορίζει το Σύνταγμα του ελληνικού κράτους.
1: Έτσι. Είναι δύσκολα quiz αυτά, Σωτήρη, και βεβαίως εδώ δικαιολογημένα και ο συνεπής θα διαμαρτυρηθεί και θα πει τι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Άρα ο ασυνεπής, ο παράνομος.
0: Δεν λέμε ο παράνομος.
1: Όχι, δεν λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και λέω γενικά ότι έχει μια ομπρέλα προστασίας.
0: Ναι, και υπόψη ότι αρκετά από αυτά τα δάνεια, έτσι είναι γενικά παραδεκτό, προέρχονται και από στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δηλαδή που επίτηδες άφησαν το δάνειό τους να κοκκινήσει. Ελπίζοντας ότι θα έρθει κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Και όντως έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Εδώ είναι και το μεγάλο ζήτημα που δημιουργείται μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτή την κουβέντα που κάνουμε τόσο καιρό για τα λεφτόδεντρα και όλα αυτά που λέμε του ηθικού κινδύνου. Αυτό είναι ο ηθικός κίνδυνος για τον οποίο μπαίνει η συζήτηση κάθε φορά που τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα, γιατί δεν κουρεύεται, ρε παιδιά, του κακομοίρη τα δάνειο. Έτσι. Εδώ είναι ο ηθικός κίνδυνος. Αυτό είναι ο ηθικός κίνδυνος που σου ανέφερα μόλις τώρα. Θα έρθει ο νόμιμος, ο νομοταγής, ο συνεπής δανειολήπτης, θα πει: κύριε, γιατί με αδικείς κατάφορα. Θέλω κι εγώ ισότιμη μεταχείριση.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και εγώ να αποχαιρετήσω τους αγαπημένους μας ακροατές.
0: Θα συνεχίσουμε στο δεύτερο.
1: Αναχωρώ για τη βιομηχανική περιοχή.
0: Καλά να περάσει το υπουργό σου.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. 3η 23 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε κυκλοφοριακό εφιάλτη έχει μετατραπεί η οδός Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα λόγω των έργων για το δίκτυο του φυσικού αερίου. Οι μεγάλες καθυστερήσεις προκαλούν καθημερινή ταλαιπωρία στους οδηγούς, ενώ χθες ασθενοφόρο χρειάστηκε να κινηθεί μέσω πεζοδρόμου για να ξεπεράσει το μποτιλιάρισμα. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δηλώνει σταθερά υπέρ της επένδυσης για το αυτοκινητοδρόμιο Πατρών στη Χαλανδρίτσα. Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐνης τόνισε ότι απομένει ολοκλήρωση της αποτίμησης των μετοχών ώστε να προχωρήσει η συμφωνία με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίστηκε η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για το τρένο και το θαλάσσιο μέτωπο. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης επανέλαβε τη θέση για πλήρη υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής. Στην επικαιρότητα παραμένει και η υπόθεση του Τζέιμς Νταλαμάγκα, με το Συμβούλιο Εφετών Πατρών να αναμένεται να εξετάσει το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία μόλις ολοκληρωθεί η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων. Στη Γαστούνη ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε σκυλάκι, με την υπόθεση να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και τις αρχές να εφαρμόζουν αυστηρά την νομοθεσία για την προστασία των ζώων. Επαναλειτουργεί από σήμερα το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του Καραμανδανιού Νοσοκομείου Πέδων μετά την επιστροφή της μοναδικής ακτινολόγου που υπηρετεί τη δομή. Ωστόσο, παραμένει έντονη ανησυχία για την υποστελέχωση, καθώς ένα μόνο άτομο δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις καθημερινές ανάγκες, τις εφημερίες και τα επίγοντα περιστατικά. Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται στην Πάτρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκεφτεί το νοσοκομείο και αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα. απάντησε σε δημοσιεύματα δίνει διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, υπογραμμίζοντας ότι το ακτινοθεραπευτικό τμήμα λειτουργεί κανονικά με νέο γραμμικό επιταχυτή, παιδιατρικούς ακτινοθεραπευτές ογκολόγους και ακτινοφυσικούς. Σύμφωνα με τη διοίκηση, πραγματοποιούνται πλέον περισσότερες από 35 θεραπείες ημερησίως, ενώ το προσωπικό αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Για αύριο την Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί απεργιακές κινητοποιήσεις στην Πάτρα. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη βιομηχανική περιοχή και στο εργατικό κέντρο με βασικά αιτήματα την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας και την βελτίωση των εργασιακών συνθήκων. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πάτρας παρουσίασε το φάκελό του για τη διεκδίκηση της Wild Card συμμετοχής στην Elite League, με την τελική απόφαση να αναμένεται άμεσα. Στην Παναχαϊκή συνεχίζονται διεργασίες για το management της ομάδας, με τις επαφές της ερασιτεχνικής να κορυφώνονται τις επόμενες ημέρες. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Πελοπόννησος FM 103,9 κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή Όλα Λέγονται. Στο μικρόφωνο για το υπόλοιπο μέχρι τις 11 ο Σωτήρης Παπανδρέου. Και πάμε να δούμε έτσι λίγο τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, στο τοπικό ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, γιατί εκεί βλέπουμε ότι διαδραματίζονται οι εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Και προφανώς αυτό που πάμε να δούμε τώρα είναι μια εξέλιξη των τελευταίων έτσι ωρών. Χθες είχαμε μια ανακοίνωση του Μαρίνου Σκανδάμη, από τα γνωστά θα λέγαμε και προβλημένα τοπικά στελέχη του κινήματος. Άλλωστε και στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει πολύ υψηλή θέση, αν δεν κάνω λάθος δεύτερη, και μετά την κυρία Σολομού, και εξέπληξε πολλούς, ίσως να τους εξέπληξε άλλους, άλλοι μπορεί να το περίμεναν. Χθες έβγαλε μια ανακοίνωση, μια δήλωση αποχώρησης από τις εκλογικές διαδικασίες, όχι από το ΠΑΣΟΚ, απλά δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες, στις προσεχείς εκλογές, και αυτό συνδέεται με την διαπίστωση του ίδιου, την πολιτική διαπίστωση ότι δεν θέλει η δική του ψήφος ή η δική του ψήφη να προσμετρηθούν σε μια πιθανή, πολύ πιθανή, όπως τη βλέπει ο ίδιος, μετεκλογική συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Θα λέγαμε ότι είναι ένα σοβαρό επιχείρημα, το οποίο σίγουρα έχει προκαλέσει συζητήσεις. Το θέμα, να σας πούμε, ότι έχει προσλάβει σήμερα πολιτικές διαστάσεις πανελλαδικά. Η δήλωση Σκανδάμη προβάλλεται από πολλά μεγάλα μέσα ενημερώσεις πολιτικά και προφανώς έχει τη δική του αντίκτυπο. Πάμε να δούμε πόσο αναλύουν όμως αυτές τις εξελίξεις η τοπική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Και εν προκειμένου ο Νίκος Μύραλης, ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μύραλη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπανδρέου. Καλημέρα, κύριε Ριζογιάννη.
0: Η κυρία Ριζογιάννη απουσιάζει, θα τα πούμε μαζί, κύριε Μύραλη. Εν μέσω προετοιμασιών, θα λέγαμε, του ΠΑΣΟΚ και για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου, αλλά βλέπουμε ότι ετοιμάζεται και μια σημαντική εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Έρχεται αυτό το χτύπημα, το πολιτικό χτύπημα εκ μέρους του στελέχουσας, του Μαρίνου του Σκανδάμη. Πώς σχολιάζετε καταρχάς αυτές τις εξελίξεις και αυτή την απόφαση?
1: Δεν θεωρώ, κύριε Παπανδρέου, ότι είναι ένα χτύπημα. Ο κύριος Σκανδάμης έκανε τον κύκλο του, ήταν δύο φορές υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα και επέλεξε να μείνει εκτός της πρώτης γραμμής. Το ΠΑΣΟΚ έτσι κι αλλιώς έχει οριοθετήσει ως στόχο του την ανανέωση στα ψηφοδέλτια σε ποσοστό άνω του 50% και προσδοκά να φέρει στις τάξεις του νέα πρόσωπα, άφθαρτα, τα οποία θα διεκδικήσουν και πάλι την ψήφο για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και εδώ σε επίπεδο νομού Αχαΐας. Και άλλοι σύντροφοι οι οποίοι δοκιμάστηκαν και έθεσαν τον εαυτό τους στην κρίση του λαού της Αχαΐας και το 19 και το 23 δεν θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο των εθνικών εκλογών, των επερχόμενων εθνικών εκλογών.
0: Αυτό οπότε αποτελεί απόφαση της, τέλος πάντων, εισήγηση της οργάνωσης, του κόμματος, ή ήταν προσωπική τους απόφαση? Κύριε, θέλω να πω, τους αφήσατε εκτός προτάσεων?
1: Όχι. Κύριε Παπαδρέου, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια χρονική στιγμή όπου τι γίνεται. Έχει ανοίξει μια πλατφόρμα όπου εκεί δηλώνουν συμμετοχή αυτοί που θέτουν τον εαυτό τους στην κρίση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων για να δουν αν θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο ή όχι. Δείχνουν όμως την πρόθεσή τους. Ο κ. Σκανδάμης δεν είχε κάνει αίτηση και προφανώς ένιωσε την ανάγκη και για να τιμήσει και τους ψηφοφόρους των τελευταίων δύο φορών, να πει ότι εγώ δεν θα συμμετάσχω ξανά στις εκλογές.
0: Άρα δεν μπήκε καν σε κρίση.
1: Δεν έχει κριθεί τίποτα για το ψηφοδελτίο. Αυτή τη στιγμή το μόνο σίγουρο που υπάρχει, κύριε Παπανδρέου, υπάρχουν κάποιες αιτήσεις. Αυτές τις αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε συντρόφους, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δώσουν τη μάχη, τις παρακολουθεί η Επιτροπή Ψηφοδελτίου. Έχει έρθει σε επαφή και σε συνεννόηση με αυτούς τους ανθρώπους. Τους έχει πει ότι ευχαριστούμε που κάνατε την αίτηση. Ζυγίζουμε τα πάντα. Βλέπουμε το βιογραφικό σας. Ακούμε και την κρίση της βάσης της οργάνωσης. Και προχωράμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια αιτήση.
0: Ο Μαρίνος Σκανδάμης αφήνει μια ξεκάθαρη αιχμή, πεντακάθαρη μέσα στη δήλωσή του. Λέει ότι αυτός τουλάχιστον διαβλέπει ή τουλάχιστον λέει ότι δεν θέλει η δική του ψήφη, αν ήταν υποψήφιος τέλος πάντων του ΠΑΣΟΚ, να προσμετρηθούν σε μια συνεργασία, γιατί έτσι αυτό διαβλέπει ο ίδιος, μελλοντική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Νομίζω, κύριε Παπανδρέου, ότι είναι επηρεασμένος από τη θητεία του ως Γενικός Γραμματέας της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Και αυτό τον ακολουθεί ακόμα και σήμερα και δεν μπορεί να το αποβάλει. Και νομίζω ότι θα κάνουμε και εμείς το ίδιο λάθος που έκανε ο ίδιος. Εμείς δεν θα το κάνουμε το ίδιο λάθος. Αυτό το οποίο έχω να πω στον κύριο Σκανδάμ είναι το εξής. Ότι δεν ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ούτε ως σύνεδρος, ούτε ως παρατηρητής, και δεν παρακολούθησε από κοντά την απόφαση την οποία πήραμε. Και βέβαια έχει το δικαίωμα το να μην παρευρίσκεται και να μην την παρακολουθήσει, αλλά ως έγκυτος νομικός δεν γίνεται να μην διαβάζει τα κείμενα τα οποία υπάρχουν στο site του ΠΑΣΟΚ. Στο συνέδριο να θυμίσω ότι ξεκάθαρα ο Νίκος Μανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι όσοι ποντάρουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνήσει με αυτούς που οργάνωσαν την εξόντωσή μου και με παρακολουθούσαν, πλανώνται. Επίσης, υπερθεμάτισε για την αυτόνομη πορεία μας και αυτό πρέπει να κάνουμε και όλοι μας. Οπότε αυτή του η ανησυχία δεν πηγάζει από το ΠΑΣΟΚ, αλλά ίσως από τη δικιά του πορεία τα τελευταία χρόνια. Εγώ έρχομαι να απαντήσω σε όσους μας ακούνε και όχι στον κύριο Σκανδάμι, γιατί κατά την άποψή μου αυτό το οποίο εξέφρασε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και είναι μια αφορμή, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση μέσα σε ένα συνέδριο 5.000 συνέδρων. Και μπορεί τα άλλα κόμματα να μην σέβονται θεσμούς και τα όργανα τους, αλλά εμείς μπορεί να έχουμε άλλα ελαττώματα ως χώρος, αλλά έχουμε και κάποια πράγματα στα οποία είμαστε πολύ μα πάρα πολύ σαφείς. Ναι. Όταν υπάρχει απόφαση συνεδρίου, ούτε ο ίδιος ο πρόεδρος δεν μπορεί να την παραγκάμψει. Έχουμε πάρει μια απόφαση, με αυτή προχωράμε. Υπάρχει το πολιτικό μας Ευαγγέλιο, το οποίο είναι το πρόγραμμά μας. Ναι. Και η επεξήγηση ότι δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία είναι, κύριε Παπαδρέου, ότι έχουμε διαφορετική πολιτική κατεύθυνση. Άλλα προγράμματα. Εμείς πάμε να εκφράσουμε άλλους ανθρώπους. Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει άλλους ανθρώπους. Και για να προχωρήσει ακόμα ένα βήμα παραπέρα, ο πρόεδρος μας είπε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το Μητσοτάκη πρόεδρο, αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, είτε με κάποιον άλλον.
0: Μάλιστα. Είτε με τον είναι ξεκάθαρο πρόεδρο, αυτό και το καταλαβαίνουμε ότι και εσείς ως στέλεχος και εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα θα μπορούσατε να εκφέρετε διαφορετική εκτίμηση. Όχι άποψη, λέω εκτίμηση. Γιατί
1: την ίδια από άποψη θα είχα ότι... και αν ήμουν απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή.
0: Γιατί ας πούμε ακούμε από προβεβλημένα έτσι, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι τις εκλογές. Από τις εκλογές και μετά θα δούμε. Και αναφέρομαι προφανώς στον Νίκο Παπανδρέου, το καταλαβαίνετε έτσι.
1: Κύριε Παπανδρέου, εμείς έχουμε μια τακτική, μια στρατηγική και μια απόφαση η οποία μας δεσμεύει. Ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει όλους. Και με βάση τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών θα σχηματιστεί κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Εμείς έχουμε θέσει ως στόχο μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία για να έρθει η πολιτική αλλαγή. Και έχουμε οριοθετήσει στην δημόσια σφαίρα δύο σενάρια. Ή θα υπάρξει κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και δεξιά κόμματα, είτε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς. Μάλιστα. Τα οποία θα μπορούν να σημαδίσουν με το πολιτικό μας πρόγραμμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρο πάντως, προς όλες τις κατευθύνσεις. Ναι, όσοι έχουν τέτοια αγωνία θα διαψευθούν.
0: Μάλιστα. Πάντως ο Τσίπρας δημιουργεί ένα μέτωπο που σίγουρα ισχωρεί, θα λέγαμε, μέσα στις κόλπους του ΠΑΣΟΚ. Και πολλοί θεωρούν ότι και η εκδήλωση που διοργανώνεται για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ έχει ένα σκοπό να ανακόψει κατά κάποιο τρόπο την όποια φυγή παρατηρείται από διάφορα στελέχη, είτε μικρό είτε μεσαίου μεγέθους.
1: Κύριε Παπαδρέου, μια και έχετε και το ίδιο επίθετο, είναι βεβήλωση αυτό που
0: πέρασε. Καμία σχέση.
1: Είναι βεβήλωση τώρα. Δηλαδή, δεν μας νοιάζει. Να μην πω άσχημες κουβέντες τώρα. Εντάξει, okay. Δηλαδή, επειδή ήρθε ο Τσίπρας, κάνουμε την εκδήλωση για τον Ανδρέα τον Παπαδρέου. Δεν μας νοιάζει. Δεν μας απασχολεί τι κάνουν αυτοί. Εμείς κοιτάμε την ιστορία μας, την παράταξή μας, τους αγώνες του παρελθόντος, οι οποίοι είναι για εμάς πολιτική παρακαταθήκη. Είναι μια κληρονομιά. Δεν την αφήνουμε αυτή σε κανέναν. Ναι.
0: Μάλιστα. Τι ετοιμάζετε με την εκδήλωση?
1: Αύριο στο καλέσι θα είναι όλοι οι σύντροφοι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ που θέλουν να πούνε ένα πράγμα. Τι θέλουν να πούνε? Ότι αυτός ο ηγέτης μας έδωσε το δικαίωμα να εκφραζόμαστε. Μας έδωσε το δικαίωμα να έρθει η αλλαγή, να ονειρευτούμε. Και με βάση την πολιτική μας παρακαταθήκη πάμε να υιοθετήσουμε τις ανάγκες του μέλλοντος και να εκφράσουμε τους πολλούς όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ τότε.
0: Αύριο τι ώρα είναι η εκδήλωση, κύριε Μύραλη?
1: 7 η ώρα ξεκινάει στο Καλέτζι η εκδήλωση. Θα ακολουθήσει και ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ μετά τις παρεμβάσεις του Γιώργου του Παπανδρέου και του Κώστα του Σκανδαλίδη. Θα είναι μια ωραία εκδήλωση που θα είναι και συναισθηματικού περιεχομένου και να ξυπνήσουν μνήμες, αλλά θα έχει και πολιτικό αφήγημα. προφανώς, για την επόμενη εννοεί. Μέρα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία.
1: Πάμε στα άγια χώματα, κύριε Παπανδρέου. Στα άγια χώματα, στην γη των Παπανδρέου.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Και να ξέρουν ένα πράγμα. Όσοι ονειρεύονται ότι μπορούν να παραχαράξουν την ιστορία και να την παρουσιάσουν, αυτοί που σήμερα είναι στον Ελλάς είναι η πολιτική κληρονόμη αυτών που έστελε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο δικαστήριο. Μάλιστα. Γιατί η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Αυτό. Και Ανδρέας Παπανδρέου και Ελλάς δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, ξεκάθαρη η θέση του Νίκου Μίραλη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μίραλη, για την παρέμβαση. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπόλοιπη.

0: Ακούσαμε λοιπόν προλίγου τον Νίκο Μύραλη και τα σχόλιά του, οι απαντήσεις που έδωσε σε σχέση με τη δήλωση του Μαρίνου Σκανδάμη να μην είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Δεν καταθέτει υποψηφιότητα, ο οποίος δήλωσε ότι το κάνει αυτό γιατί διαβλέπει μια πιθανή συνεργασία στο μέλλον ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, κάτι το οποίο είναι αντίθετο, όπως αναφέρει ο ίδιος στις ιδέες του. Τον οποίο ο Μαρίνος Σκανδάμη έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σκανδάμη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είχαμε προλίγου συνομιλούσαμε με τον Νίκο Μύραλη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Προφανώς τέθηκε το ζήτημα της δήλωσής σας στον εκπρόσωπο του κόμματος εδώ στην Αχαΐα, ο οποίος απάντησε κατά κάποιο τρόπο, αφήνοντας μια αιχμή και για το πρόσωπό σας. Ανέφερε ότι προφανώς αναφέρεστε με τη δήλωσή σας αυτή και περί πιθανή συνεργασία ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία στην περίοδο που ήσασταν, διατελέσατε ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά τη συνεργασία.
1: Ναι. Να το σχολιάσω αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Γι' αυτό το αναφέρα.
1: Προφανές. Είναι προφανές ότι υπήρχε μια συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ μέσα, με το όλον ΠΑΣΟΚ, με τον Γιώργο Παπανδρέου, τότε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Δημοκρατία και τη Δημάρ, και μια τεράστια πολιτική εμπειρία από αυτό, κύριε Παπανδρέου, το οποίο είναι το προφανές. Ναι. Ότι συγκυβερνήσεις που είναι από ετερόκλητα κόμματα, με διαφορετικούς ιδεολογικούς ορίζοντες, δεν είναι εύκολο να συμπορευτούν και σε να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα πραγματικά αναγκαίο για το λαό. Όταν, για παράδειγμα, γιατί είχε γίνει και μια δήλωση του Νίκου του Ανδρουλάκη παλιότερα το 2023, ότι θα πάρουμε σε μια συγκυβέρνηση 6 υπουργεία και θα κρυφτούμε από αυτά, η πολιτική εμπειρία δεν λέει κάτι τέτοιο. Η πολιτική εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από μια τέτοια συγκυβέρνηση.
0: Άρα έχετε αρνητική πολιτική εμπειρία από αυτή την συγκυβέρνηση.
1: Ναι, θα σας πω ότι όταν το κυρίαρχο κόμμα σου παίρνει τις θέσεις κλειδιά στα υπουργεία, για παράδειγμα το Υπουργείο Οικονομικών, δεν μπορείς να πεις ότι έχω 6 υπουργεία που είναι για παράδειγμα το παιδείας ή το κοινωνική συνοχή της οικογένειας και θα κάνω αυτόνομη πολιτική. Δεν μπορεί να την κάνεις. Όλα εξαρτώνται από τον Υπουργό Οικονομικών και είχαμε ζήσει περιπτώσεις όπου πολιτικές που ευνοούσαν υπουργού της Νέας Δημοκρατίας εύκολα περνάγαν από τον Υπουργό Οικονομικών και πράγματα που επιδιώκαμε ως ΠΑΣΟ και Δημάρ τότε. Να περάσουμε, κόβονταν συνεχώς. Ακόμα και ήπιες διατάξεις οι οποίες δεν είχαν ενδιαφέρον. Άρα η πολιτική εμπειρία λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Είναι ένα επιχείρημα. Είναι ένα επιχείρημα γι' αυτό.
1: Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι μια κυβέρνηση πρέπει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά τουλάχιστον σε μια κατεύθυνση προγραμματική, προοδευτική. Άρα εγώ βλέπω μια κυβέρνηση στην οποία θα μπορούσε και ο Τσίπρας να παίξει ένα μεγάλο ρόλο σε αυτό και το ΠΑΣΟ και δυνάμεις από την αριστερά, ώστε να υπάρξει μια συγκυβέρνηση, αν υποδοθούν οι αριθμοί και η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από τα όρια, ώστε να αλλάξει η σελίδα ο τόπος. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβημα των εκλογών. Δεν είναι ο εσωτερικός ανταγωνισμός ΠΑΣΟΚ, αριστεράς, Τσίπρα ή οτιδήποτε άλλο. Το μεγάλο διακύβημα είναι να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα και εσείς με την κίνησή σας πιέζετε προς την κατεύθυνση να υπάρξει από τώρα μια προγραμματική συμφωνία με Τσίπρα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι πρώτον δεν πρέπει να υπάρχει ένας διαγωνισμός οριζόντιος και διαξυπισμοί οριζόντιοι μεταξύ στελεχών αριστεράς, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ κτλ. Δεν χρειάζεται αυτό. Ας κάνουν όλοι καλά τη δουλειά τους προς τη Νέα Δημοκρατία και να αναδείξουν τις φαύλες πολιτικές της και όλα τα υπόλοιπα μετά τις εκλογές άνετα μπορούν να συζητηθούν. Αυτή τη στιγμή όμως εγώ έκανα μια δήλωση αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ και από την υποψηφιότητά μου, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχω κάνει πάρα πολύ καιρό υπομονή. Το μήνυμα δυστυχώς του κόμματος παραμένει θολό. Εδώ, αν επίτρεπε, βγαίνει η κυρία Διαματοπούλου, πέρα από τους χαρακτηρισμούς που δείχνουν και μια έλλειψη τάκτ που δεν της ταιριάζει προς τον κύριο Χάρη Δούκα, ότι είναι γελιότερος, το σημαντικότερο απ' όλα, ότι υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μια χαρά τα κάνει και στα οικονομικά μας και στην εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι θέση ΠΑΣΟΚ. Συγγνώμη τώρα. Και γιατί κανείς δεν τη στραβάει ταχτή όταν πέρσι πήγαμε και διαγράψαμε την κυρία Μπαντζελή για ένα δεξιό πέτο που είπε. Εδώ η κυρία Διαμαντοπούλου παραδίδει το κουρτούμι του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία και αυτό το κάνει ατιμόρυτα. Άρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει γρήγορα τη θέση του, με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει.
0: Εγώ άρα αυτές οι θέσεις είναι που σας δημιουργούν και την ανησυχία ότι για την επομένη των εκλογών δεν έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο τι θα γίνει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν δεν άντεχα άλλο αυτό το δίγλωσσο σύστημα της ηγεσίας, όπου μία φορά τοποθετείται σωστά, μία τοποθετείται με τέτοιους τρόπους που νοθεύουν το μήνυμα, και αποφάσισα ότι δεν έχω χώρο πια σε αυτό και δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Yeah. Συναισθηματικά έχουμε ταυτίσει τη ζωή μας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί όμως το κόμμα η Μαρκίζα να γράψει πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα και ταυτόχρονα εξυπηρετούνται συντηρητικές ιδέες. Δυστυχώς οι άνθρωποι που πιστεύουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ, στο σοσιαλισμό, στη δημοκρατία, στην αριστερά, στην οικολογία, είμαστε μια μειοψηφία πια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πάντως πολλοί λένε ότι
2: Πάντως, πολλοί διαβάζοντας για τη δήλωσή σας λένε ότι βρίσκεστε σε τροχιά πολιτικής προσέγγισης με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει βάση σε αυτό το σενάριο?
1: Υπάρχει βάση. Εγώ από χθες έτσι σκέφτομαι όλο και περισσότερο ότι είναι μια δύναμη η οποία εμφανίζεται όλο και περισσότερο να μεγαλώνει και να παρέχει εχέγγυα μιας καθαρά αντιδεξιάς πολιτικής. Μακάρι και το Πασόκ να κάνει τον αγώνα του και τα άλλα αριστερά κόμματα, ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια συνολική, ένα συνολικό μέτωπο προοδευτικό για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα οποία έρχονται και πρέπει να σταματήσουν. Δηλαδή, το στοίχημα, το διακύβευμα των εκλογών είναι καμία η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί να μην έχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία παρά μόνο προοδευτικά κόμματα.
2: Μάλιστα. Κύριε Σκαδάμη, ήσασταν σαφής και ξεκάθαρος από ό,τι πιστεύω και για τις προθέσεις σας, αλλά και για τους λόγους αποχώρησης από την λίστα, από την κούρσα. Συγκρότηση του ψηφοδελτίου του Πασόκ. Αυτό σημαίνει ότι θα σας δούμε σύντομα ίσως και να αποχωρείτε και από το κόμμα?
1: Δεν είμαι εντός του κόμματος.
2: Έχετε ήδη αποχωρήσει?
1: Ναι.
2: Αυτό πότε προέκυψε? Γιατί δεν θυμάμαι να υπήρξε κάποια
1: δεν
2: δήλωση.
1: Δεν είμαι εντός του κόμματος πια, δηλαδή. Μετά τη δήλωση δεν είμαι εντός του κόμματος.
2: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκαδάμη. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Τι να πω, καταιγιστικές οι εξελίξεις. Μόλις ακούσαμε τον κύριο Σκανδάμη, ο οποίος αποκάλυψε ότι εκτός από την αποχώρησή του από την κούρσα για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου, αποχώρησε και από το κόμμα. Κάτι το οποίο δεν είχε γίνει τουλάχιστον γνωστό μέχρι σήμερα, και παράλληλα άφησε διάπλατα ανοιχτή την πόρτα για πιθανή συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα τα ακούσατε, τις αιχμές, έτσι, οι λόγοι που τον οδήγησαν στην έξοδο, η τοποθέτηση και της κυρίας Διαμαντοπούλου. Περίμενε να αντιμετωπιστεί με σκληρά μέτρα, θα λέγαμε, από την πλευρά της ηγεσίας του κόμματος, και από την πλευρά, από τη στιγμή που δεν είδε να λαμβάνονται αυτά τα μέτρα, ο ίδιος θεωρεί ότι υπάρχει ανοιχτό το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Αυτά εν ολίγης από τα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα που ανέφερε ο κύριος Σκανδάμης προόλυγου. Κατά τα λοιπά, και μένοντας στο πολιτικό ρεπορτάζ, να σας πούμε ότι έχουμε μία ακόμα δημοσκόπηση στον αέρα από την interview για την σελίδα, την ιστοσελίδα politic.gr. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,1% στο ερώτημα αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Είναι η περιβόητη ερώτηση που σίγουρα συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, στα μισό σχεδόν ποσοστό, με 14,5%, το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, η Ελληνική Λύση 7,4%, η Ελπίδα της Μαρίας Χαριστιανού 5,4%, το ΚΚΕ 4,5%, η Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2,9%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, εξαλείφθηκε τελείως ο ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη 0,5%, Νέα Αριστερά 0,3% και τα λοιπά. Αθρίζουν αν αποφάσισε και άλλο κόμμα ένα ποσοστό γύρω στο 15%.

Αυτά και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Να κλείσουμε με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Αβραμόπουλου. Έχουμε από χθες, όπως σας είπαμε, το ευρωπαϊκό αίτημα για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την περιβόητη υπόθεση του Qatar Gate. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβίβασε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σήμερα το ευρωπαϊκό αίτημα των βελγικών αρχών για άρση της βουλευτικής ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας. Το αίτημα σχετίζεται με τις έρευνες γύρω από το πολύκροτο σκάνδαλο, όπως είπαμε, Qatar Gate. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε σχέση με μία ΜΚΟ. Από την πλευρά του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εξέδωσε μια σκλήρη ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια σύνδεσης του ονόματός του με την υπόθεση. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να οχυρωθεί πίσω από τη βουλευτική του ιδιότητα. Αντίθετα, ζητά ο ίδιος παρέμβαση της ελληνικής δικαιοσύνης και πλήρη νομική κάλυψη της υπόθεσης.

0: Και σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται στους 103,9 Peloponnesos FM, και φυσικά μαζί μας ήταν σήμερα και το Φρέσκο Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Και βέβαια μην ξεχνάτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για ένα διήμερο για δύο άτομα στο Αιγιαλής Hotel and Spa, 5 αστέρων στην Αμοργό. Έχουμε κλήρωση ηλεκτρονική, μπαίνετε στο Instagram του pelopte.gr και εκεί κάνετε follow, κάνετε like στη φωτογραφία και tag τους φίλους σας για να λάβουν και αυτοί αν θέλουν μέρος σε αυτό το ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ένας νικητής, δύο άτομα για ένα διήμερο, δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσίες SPA και δυνατότητα επιμήκυνσης διαμονής με έκπτωση 50% σε συνεννόηση με το ξενοδοχείο ημερομηνία της διαμονής σας. Στις 6 Ιουλίου ο νικητής θα αναδειχθεί μέσα από ηλεκτρονική ψηφοφορία, θα ανακοινωθεί βέβαια στη σελίδα μας στο Instagram αλλά και μέσα από τη συχνότητα του Πελοπόννησος FM 103,9 και την εκπομπή μας Όλα Λέγονται. Ήταν ο Σωτήρης Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι, αύριο πάλι λίγο μετά τις 10. Γεια σας.
1: Από το 1961, το Γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστικά ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλημέρα Θάνο.
2: Καλημέρα Βάνα. Χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου τους θα πληρώνουν στο εξής: όσοι οφειλέτες έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και διατηρούν έως σήμερα ενεργές ρυθμίσεις, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται να καταθέσει και το ανακοίνωσε ήδη το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής, όπως ισχύει σήμερα με βάση την τραπεζική πρακτική σε όλα τα υφιστάμενα δάνεια. Αποτέλεσμα του νέου τρόπου υπολογισμού των μηνιαίων δόσεων για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη να μειώνεται δραστικά το κόστος αποπληρωμής του δανείου και άρα και η επιβάρηση των οφειλετών. Μάλιστα, η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών θα έχει και ένα δρομικό χαρακτήρα που σημαίνει πως όσες δόσεις του δανείου καταβλήθηκαν έως σήμερα θα συμψηφιστούν, οδηγώντας σε απομείωση της οφειλής του δανείου, άρα και των δόσεων που απομένουν να αποπληρωθούν. Να ξεκαθαριστεί πάντως, Βάνα, πως η νομοθετική ρύθμιση δεν θα αφορά δανειολήπτες που κρίθηκαν έκτοτε από τον νόμο Κατσέλη ή όσοι αποπλήρωσαν τα δάνειά τους και δεν έχουν πλέον ενεργή ρύθμιση, όπως επίσης και όσοι δανειολήπτες έχουν υπαχθεί τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Πασχάλη. Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα ασύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά 3 αδικήματα. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Ντεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επισκέπτεται σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ακολούθως μεταβαίνει στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, όπου θα συναντηθεί με αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Στόχος να πείσει τις χώρες του Κόλπου ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι καλή, την ώρα που οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν ότι η Ουάσιγκτον δέχτηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις που θα ενισχύσουν την Τεχεράνη και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφαλείας στην περιοχή. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζετσκιάν αναμένεται σήμερα στο Πακιστάν. Ιρανικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε πως οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με τον σχηματισμό 4 ομάδων εργασίας που θα ασχοληθούν κυρίως με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και τις διαδικασίες άρσης των αμερικανικών κυρώσεων. Το Ιράν επανέλαβε εντωμεταξύ πως σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο του στενού του Ορμούς παρά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως προχωρά σε αναστολή κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ειδικά στο πετρέλαιο, αλλά και την ικανοποίηση που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ για το πλήρες άνοιγμα της θαλάσσιας οδού. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος βρίσκεται στο Ομάν, είπε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα επανέλθει στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα το διαχειρίζεται. Στον Λίβανο, ο πρόεδρος της χώρας, Ζωζέφ Αούν, δέχτηκε τηλεφώνημα του Αμερικανού Αντιπροέδρου, J.D. Vance, για τη δημιουργία μηχανισμού με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες του χθες. Στο νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε το βράδυ ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του, καθώς συνεχίζει την απεργία πείνας που πραγματοποιεί στο πλαίσιο του αγώνα για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική. Συλλογικότητες και αλληλέγγυοι καλούν σε συγκέντρωση σήμερα στις 7 στο Σύνταγμα. Έκλεισε για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στα προσφυγικά απίφθηνε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προειδοποιώντας ότι η ζωή του απεργού πείνας βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο. Με ανάρτησή του, ο κ. Δούκας υπενθύμισε ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη από τις 20 Απριλίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητήσει από την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να αναλάβουν πρωτοβουλίες διαλόγου με την κοινότητα των προσφυγικών, ώστε να αναζητηθούν συνενετικές λύσεις για την αποκατάσταση των κτηρίων, την ανάπλαση της περιοχής και τη διασφάλιση στέγης για όσους διαμένουν σήμερα εκεί. Απίφθηνε δε δημόσια έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού που αφορά στα προσφυγικά. Εν τω μεταξύ, η πορεία έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή πραγματοποίησαν χθες το βράδυ περίπου 100 άτομα σε ένδειξη αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας για τα προσφυγικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγραψαν συνθήματα εναντίον του με σπρέι στους τοίχους της οικίας του αλλά και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στα γαλλικά διαγωνίζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα θέματα και οι απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στη σελίδα μας στο athena984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν αναμένεται να συμμετάσχει σε συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες με θέμα τη μετανάστευση, αφού πρώτα τους χορηγήθηκε βίζα μιας μέρας σε μια προσπάθεια της Ευρώπης να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση και να ενισχυθούν οι απελάσεις. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου Νόστος Ραν 2026. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 8.30 το βράδυ έως το πέρας της εκδήλωσης. Θα απαγορεύεται επίσης η στάση και η στάθμευση σε λεωφόρους και οδούς των Δήμων Αθηναίων και Καλλιθέας. Και για να δείτε περισσότερα γι' αυτό, θα μπείτε στο site του σταθμού μας, το athena984.gr. Ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς έληξε χθες η προθεσμία που είχε δοθεί στους πολίτες να τα καθαρίσουν από ξερά χόρτα και να το δηλώσουν σε σχετική πλατφόρμα. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία ως 33 βαθμούς στην Αθήνα, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άβητα της επικαιρότητας.
9: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Απόρρητη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ στον Πελοπόννησος FM και ξεκινάμε, την απόρριτη γραμμή θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και σήμερα που είναι Τρίτη 23 Ιουνίου Σωτηρίου έτους 2026. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος και σήμερα, παρά το γεγονός ότι όλο και πιο βαθιά μπαίνουμε στο καλοκαίρι, δεν μας αφήνει παραπονεμένους η ειδησιογραφία. Έχουμε να πούμε, έχουμε ουκολίγα που σίγουρα χρήζουν σχολιασμού. Πρώτα απ' όλα να δούμε, φίλες και φίλοι, τι γίνεται με το email gate και το Qatar gate. Εδώ έχουμε ένα διπλό χτύπημα τώρα, από τη μία καταδίκη της Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου και άλλων τριών ακόμη για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Θυμάστε η ιστορία με τις ευρωεκλογές. Από την άλλη πλευρά, ευρωπαϊκό, έχουμε ένταλμα από την Βέλγικη δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ, θέμα που ο Αβραμόπουλος λέει ότι είναι απολύτως αβάσιμο σαν ζήτημα, διότι νομότυπα ήταν τιμητικά σε αυτή την ΜΚΟ και επειδή ακριβώς ήταν τιμητική εκεί η παρουσία του ως προσωπικότητα, αμύφθηκε κιόλας με ένα ποσό 60.000 ευρώ περίπου σε ένα χρόνο. Αυτά είναι θέματα, φίλες και φίλοι, που αφορούν την κεντρική πολιτική σκηνή μαζί με κάποιες δημοσκοπήσεις, με μία ή δύο στις interview πάλι που έρχεται στο προσκήνιο και που δείχνει ανεβασμένη, λέει, τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον Μάιο. Τι καλό προέκυψε μέσα σε ένα μήνα και πήρε δύο μονάδες η Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι ότι ερμηνεύεται αυτό από την συγκεκριμένη εταιρεία. Εδρεωμένο στη δεύτερη θέση ο κύριο Τσίπρας, η Ελλάς του κύριο Τσίπρα, τρίτος και καταεδρωμένος ο Νίκος Ανδρουλάκης, που έχει εσωκομματικά προβλήματα. Να εδώ τώρα στην Αχαΐα, φίλες και φίλοι, ο Μαρίνος ο Σκανδάμης έκανε δήλωση αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές με το ΠΑΣΟΚ και νωρίτερα, μιλώντας στην εκπομπή του Πελοπόννησος FM με τον Σωτήρη Παπανδρέου, είπε ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι θα μετακινηθεί προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και θα είναι

Λαγαία και παίρνει την έδρα. Και τρέχουν ο Σκανδάμης, τρέχει Σολομού, τρέχει ο φίλος μου Γιώργος ο Καρβουνιάρης, τρέχουν όλοι οι άλλοι, αλλά βουλευτές δεν γίνονται, διότι η μία θέση, μία. Δυστυχώς δεν είναι δύο, είναι μία. Γιατί το Πασόκ πια δεν είναι κυρίαρχο στην Αχαΐα. Αυτή η μία θέση καταλαμβάνεται από τον Γιώργο Παπανδρέου. Και σου λέει τώρα ο Σκανδάμης, τι έγινε, θα φάω όλη μου τη ζωή κουβαλώντας τις φώτος ξύλα. Όπου φώτο, ο Γιώργος Παπανδρέου, φυσικά φίλες και φίλοι, θα κουβαλάω ξύλα στον Γιώργο Παπανδρέου για να γίνεται βουλευτής ο Γιώργος. Ας πάω, μήπως και έχω καλύτερη τύχη στην Ελλάς του Τσίπρα. Νομίζω, κάπως έτσι πρέπει να σκέφτηκε. Θα το δούμε και στην πορεία, φίλες και φίλοι, το όλο θέμα. Και δεν ξέρω αν θα είναι και το μοναδικό στέλεχος του Πασόκ εδώ στην Αχαΐα, το οποίο θα την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια προς τον Τσίπρα. Λοιπόν, αυτά και με το τοπικό Πασόκ. Τώρα έχουμε, είναι στην επικαιρότητα εδώ και το θέμα πάλι του αυτοκινητοδρομίου, διότι φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον από έναν που είναι γνώστης. Τώρα, αν είναι σοβαρό ή όχι το ενδιαφέρον, όλα κρίνονται, φίλες και φίλοι, εκ του αποτελέσματος. Το ενδιαφέρον όμως είναι βέβαιο ότι προέρχεται από έναν ο οποίος είναι γνώστης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αναφερόμαστε στον πρόεδρο της ΑΕΚ, στον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι πρωταθλητής Ελλάδος 16 φορές, έχει τρέλα με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και εδώ τώρα έχει υπογράψει ένα προσύμφωνο με την εταιρεία, την αυτοκινητοδρόμια ΑΕ, και μέσα σε αυτό αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να υλοποιηθεί η επένδυση στη Χαλαντρίτσα. Με το αυτοκινητοδρόμιο τα πράγματα είναι δεδομένα. Υπάρχει το μετοχολόγιο και μέσα σε αυτό μέτοχοι είναι και φορείς εδώ της περιοχής. Έτσι είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι το Επιμελητήριο, είναι ο Δήμος Ερημάνθου, είναι η Εκκλησία, ως ένα ποσό συνολικά όλοι αυτοί αθροίζουν ένα ποσοστό 40%. Είναι σημαντικό αυτό το ποσοστό, φίλες και φίλοι, διότι ο Ηλιόπουλος για να προχωρήσει την επένδυση λέει ότι θέλει το 85%. Άρα δεν του φτάνει το 60% που του δίνει η αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ, εκεί όπου είναι πρόεδρος, ο πρώην δήμαρχος ο Ευάγγελος Φλωράτος. Θέλει και άλλο ένα 25% τουλάχιστον από το 40% των φορέων. Και υπάρχει θετική, θα έλεγε κανείς, ανταπόκριση υπό βεβαίως αυτονόητες προϋποθέσεις, ότι δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να είναι απόλυτα τεκμηριωμένα από την πλευρά του επενδυτή, προκειμένου να πιστούν οι φορείς ότι είναι και σκόπιμο και συμφέρον να διαθέσουν τις μετοχές τους για να φτάσει ο κύριος Ηλιόπουλος στο 85%. Αυτό λέει με άλλα λόγια σήμερα και ο Φωκίωνας ο Ζαΐμης, ο οποίος εκφράζει τη θέση της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας και λέει ότι είμαστε σταθερά απολύτως θετικοί στην επένδυση, αλλά βεβαίως πρέπει να μπουν κάτω τα οικονομικά δεδομένα και κυρίως να εξεταστεί ο βαθμός της φερεγγιότητας του εγχειρήματος. Λέμε, φίλες και φίλοι, εμείς από την δική μας την πλευρά, ότι σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε καλά εξελίσσονται τα πράγματα, σε ένα δίμηνο όλα θα έχουν τελειώσει. Οφείλει η αυτοκινητοδρόμη ΑΕ πλέον να ενημερώσει τους φορείς που είναι και μέτοχοι της αυτοκινητοδρόμη ΑΕ για την πρόταση του κυρίου Λιόπουλου, που είναι γραπτή και αποτυπωμένη σε ένα προσύμφωνο, σε ένα μνημόνιο εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα στην εταιρεία του κυρίου Λιόπουλου και στην αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ. Έτσι έχει το θέμα, δεν χρειάζονται ούτε φανφάρες, ούτε κορώνες, ούτε υπεραισιοδοξία, αλλά ούτε και μιζέρια, φίλες και φίλοι, διότι κατά τα φαινόμενα κάτι πάει να γίνει. Και εδώ που τα λέμε, αν δεν γίνει από έναν ο οποίος είναι σχετικός με το αντικείμενο, που έχει τρέλα κιόλας για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθόμαστε και σκεφτόμαστε από ποιον θα γίνει. Αν δεν γίνει από τον Ηλιόπουλο, ο οποίος Ηλιόπουλος
Χαρτί έχει, με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, στη Μαλλιαρή, ενώ δηλαδή χρήμα, ρευστότητα έχει, αλλά

και τον τρόπο, φίλες και φίλοι, και δανειοδότηση να εξασφαλίσει και επιχορηγήσεις. Έχει και την ΑΕΚ από πίσω του. Μην το ξεχνάμε. Αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Διονύση μου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησος FM και αναλύουμε την επικαιρότητα, ασκούμε την κριτική μας όπου είναι αναγκαίο. Είναι σήμερα στην Πάτρα και στην περιοχή ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, στα εγγένεια φίλες και φίλοι μιας πτέρυγας ακόμα, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου της VNX, που στη βιομηχανική περιοχή έχει εγκαταστάσει, όπως είναι γνωστό φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, και είναι παρόν. Στη συνέχεια ο υπουργός θα έρθει στην Πάτρα και θα περάσει από τα τρία μεγάλα νοσοκομεία, και το παιδιατρικό και τα άλλα δύο νοσοκομεία της πόλης. Είναι κοντά η συνάδελφος η Μαρίνα η Ριζογιάννη. Θα δούμε αν θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί είναι πολύ πυκνό το πρόγραμμα του Υπουργού, φίλες και φίλοι. Αν σε κάποιο ξέφωτο θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε κάποια πρώτα στοιχεία από την δραστηριότητα σήμερα του Άδωνη Γεωργιάδη στην Αχαΐα. Από εκεί και πέρα η ώρα είναι 11:28 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε λίγο φίλες και φίλοι στην εκφώνηση τοπικού δελτίου ειδήσεων και σε διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε. Αλλά μέχρι να πάμε να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον χρόνο και να πούμε ότι στο ζήτημα με τον James Dalamanga, τον περιβόητο Ελληναυστραλό που κατηγορείται ότι πριν από 27 χρόνια είχε σκοτώσει έναν ομογενή μας, τον Γιώργο Γιαννόπουλο, στο Σίδνεϊ, εδώ τώρα παρατηρείται ένα αλαλούμ, μια σύγχυση. Τα μέσα ενημέρωσης Αυστραλίας έχουν εκμανεί, αντιδρούν, θεωρούν ότι δεν θα εκδώσει η Ελλάδα τον Δαλαμάγκα στην Αυστραλία για να δικαστεί, τώρα που συνελήφθη. Θυμόσαστε, συνελήφθη φίλες και φίλοι στο Άλσος σε Γιάλιας πριν από 3 εβδομάδες. Αλλά βεβαίως έχουν κάνει λάθος τα μέσα ενημέρωσης Αυστραλίας, διότι επικαλούνται μια απόφαση απορριπτική που είχε εκδοθεί το 2003, όταν και τότε είχε ζητηθεί η έκδοσή του. Βέβαια τότε δεν ήταν εντοπισμένος, αλλά εδώ το Συμβούλιο Φετών είχε απορρίψει την αίτηση, διότι είπε ότι ήταν Έλληνας πολίτης ο Δαλαμάγκας και άρα θα έπρεπε να δικαστεί με τον ελληνικό νόμο. Αλλά τότε όμως ήταν άφαντος. Αυτή λοιπόν την απόφαση, την απορριπτική, επικαλούνται τα μέσα ενημέρωσης για τον Δαλαμάγκα. Έχουν κάνει λάθος, διότι τώρα φίλες και φίλοι ο Δαλαμάγκας είναι στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου και περιμένει να συνεδριάσει το Συμβούλιο Εφετών εδώ της Πάτρας για να αποφανθεί αν θα γίνει η έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία. Πώς λοιπόν έχει απορριφθεί η έκδοση από την ώρα που δεν έχει συνεδριάσει το Συμβούλιο Εφετών? Λοιπόν, αυτά και για τον Δαλαμάγκα. Πάμε, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, στην εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων. Πάμε σε διαφημίσεις, σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 23 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε κυκλοφοριακό εφιάλτη έχει μετατραπεί η οδός Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα λόγω των έργων για το δίκτυο του φυσικού αερίου. Οι μεγάλες καθυστερήσεις προκαλούν καθημερινή ταλαιπωρία στους οδηγούς, ενώ χθες ασθενοφόρο χρειάστηκε να κινηθεί μέσω πεζοδρόμου για να ξεπεράσει το μποτιλιάρισμα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δηλώνει σταθερά υπέρ της επένδυσης για το αυτοκινητοδρόμιο Πατρών στη Χαλανδρίτσα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐνης τόνισε ότι απομένει ολοκλήρωση της αποτίμησης των μετοχών ώστε να προχωρήσει η συμφωνία με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίστηκε η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για το τρένο και το θαλάσσιο μέτωπο. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης επανέλαβε τη θέση για πλήρη υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής. Στην επικαιρότητα παραμένει και η υπόθεση του James Dalamanga, με το Συμβούλιο Εφετών Πατρών να αναμένεται να εξετάσει το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία μόλις ολοκληρωθεί η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων. Στη Γαστούνη ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε σκυλάκι με την υπόθεση να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και τις αρχές να εφαρμόζουν αυστηρά την νομοθεσία για την προστασία των ζώων. Επαναλειτουργεί από σήμερα το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του Καραμανδανιού Νοσοκομείου Πέδων μετά την επιστροφή της μοναδικής ακτινολόγου που υπηρετεί τη δομή. Ωστόσο, παραμένει έντονη ανησυχία για την υποστελέχωση, καθώς ένα μόνο άτομο δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις καθημερινές ανάγκες, τις εφημερίες και τα επίγοντα περιστατικά. Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται στην Πάτρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέπτεται το νοσοκομείο και αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα. Απάντηση σε δημοσιεύματα δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, υπογραμμίζοντας ότι το ακτινοθεραπευτικό τμήμα λειτουργεί κανονικά με νέο γραμμικό επιταχυτή, 5 ιατρικούς ακτινοθεραπευτές ογκολόγους και 7 ακτινοφυσικούς. Σύμφωνα με τη διοίκηση, πραγματοποιούνται πλέον περισσότερες από 35 θεραπείες ημερησίως, ενώ το προσωπικό αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Για αύριο την Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί απεργιακές κινητοποιήσεις στην Πάτρα. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη βιομηχανική περιοχή και στο εργατικό κέντρο με βασικά αιτήματα την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας και την βελτίωση των εργασιακών συνθήκων. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πάτρας παρουσίασε το φάκελό του για τη διεκδίκηση της Wild Card συμμετοχής στην Elite League με την τελική απόφαση να αναμένεται άμεσα. Στην Παναχαϊκή συνεχίζονται οι εργασίες για το management της ομάδας με τις επαφές της αεραστεχνικής να κορυφώνονται τις επόμενες ημέρες. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο του Πελοπόννησος FM, στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα πάμε φίλες και φίλοι μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Είπαμε, είναι μέρα σήμερα όπου έχουμε εδώ στην περιοχή μας επίσκεψη, περιοδία και του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος θα ήδη περιοδεύει και είναι, παρακολουθεί το θέμα πολύ κοντά η καλή συνάδελφος, η Μαρίνα Ριζογιάννη, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μαρίνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Είμαστε λοιπόν, επειδή δεν ακούω και πολύ καλά, θα τα πω λίγο σύντομα και γρήγορα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η τελετή των εγγενείων του ερευνητικού κέντρου της VNX. Να πούμε ότι είναι εδώ σχεδόν σύστομος ο υγειονομικός κόσμος και οι φορείς της περιοχής. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η τελετή και η παρουσίαση, βέβαια, να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το ερευνητικό κέντρο. Πάντως όλοι μιλούν για μια πολύ σημαντική προσπάθεια και κρατάμε το ότι αυτό εδρεύει στην περιοχή μας, στην Αχαΐα, στη βιομηχανική ζώνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για την περιοχή μας.
0: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει ήδη έλθει, θα είναι και μαζί μας.
1: Τον περιμένουμε τον κύριο Γιαννακόπουλο, όπως και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Πάντως
1: είναι
0: πυκνό,
1: το θέμα της ημέρας εδώ, είναι όλοι οι φορείς της περιοχής, συζητούν για αυτή την πολύ μεγάλη επένδυση και βεβαίως θα ακούσουμε από την παρουσίαση που θα γίνει τι θα περιλαμβάνει και ποια είναι και τα ωφέλη βέβαια, γιατί θα γίνει ένα σπουδαίο ερευνητικό κέντρο από αυτά τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής έτσι καταφέρει να συγκεντρώσουμε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχεις πρόσθετη πληροφόρηση, Μαρίνα. Φαντάζομαι ότι μια κάποια διασύνδεση συνεργασία
1: με το... Γιώργο, δεν σας ακούω καλά, συγγνώμη.
0: Λέω ότι μια κάποια διασύνδεση συνεργασία με το Πανεπιστήμιο θα υπάρχει, έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά ακόμα δεν μπορώ να πω κάτι αν δεν ανακοινωθούν. Αυτά, όλα αυτά θα τα ακούσουμε σε λίγο που θα γίνει η σχετική παρουσίαση.
0: Μετά ο Υπουργός, αν δεν κάνουμε λάθος, θα συνεχίσει.
1: Βεβαίως, θα τα ξαναπούμε εφόσον έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Ωραία, θα πάει στα τρία νοσοκομεία, έτσι, αυτό είναι βέβαιο.
1: Θα πάει και στα τρία νοσοκομεία και θα πάει και στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, γνωστό Κέντρο Υγείας Αγίου Αλεξίου, όπου εκεί έχει εγκατασταθεί μαγνητικός τομογράφος. Και πιθανόν ο Υπουργός να ανακοινώσει και το ότι θα είναι πανεπιστημιακό κέντρο υγείας. Θα μετατραπεί σε πανεπιστημιακό κέντρο υγείας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά. Ούτως ή άλλως όλη μέρα είναι μπροστά μας. Ακίνητος είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Βεβαίως.
0: Εσύ τον έχεις από κοντά, Μαρίνα. Θα έχουμε, φαντάζομαι, αύριο πλήρες ρεπορτάζ.
1: Εννοείται. Και αν προκύψει κάτι θα μιλήσουμε και πάλι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά,
1: λοιπόν,
0: Μαρίνα. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Λοιπόν, την ακούσαμε, φίλες και φίλοι, την Μαρίνα Ριζογιάννη. Αναμένεται από στιγμή σε στιγμή στην βιομηχανική περιοχή ο Υπουργός Υγείας και ο Πρόεδρος του Πανθηναϊκού, το αφεντικό της VNX δηλαδή, αλλά είναι και γνωστός σαν Πρόεδρος της ΚΑΕ Πανθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, διότι εκεί η ανακοίνωση αφορά την δημιουργία, η επικείμενη ανακοίνωση αφορά τη δημιουργία ενός μεγάλου ερευνητικού κέντρου, φίλες και φίλοι, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την περιοχή αναπτυξιακά, επενδυτικά. Το να είναι μια φημισμένη εταιρεία, η VNX, εδώ στην περιοχή μας και συν της άλλης, αυτή η εταιρεία εδώ να επενδύει και ιδίως η επένδυση να αφορά ένα ερευνητικό κέντρο, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι κάτι το σύνηθες αυτό, πολύ δε περισσότερο που εδώ στην περιοχή έχουμε και ένα σπουδαίο πανεπιστήμιο το οποίο έχει έμψυχο υλικό, φίλες και φίλοι, που μπορεί να κάνει θαύματα σε διάφορα επίπεδα. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Διονύση μου.

και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Τώρα δείτε, σύμπτωση, τι μπορεί να είναι. Ένας Ρώσος δημοσιογράφος, φίλες και φίλοι, βρέθηκε νεκρός, ηλικία 69 χρόνων, στο σπίτι του στη Ρίγα της Λετωνίας. Ήταν αυτοεξοριστός εκεί, γιατί ήταν ανεπιθύμητος από τον Πούτιν, φίλες και φίλοι. Αναφερόμαστε στον Γκριγκόρη Νεχορόσεβ. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός του προκλήθηκε από κατανάλωση δηλητηριωδών άγριων μανιταριών. Τα έχει μαζέψει ο ίδιος από την αυλή του σπιτιού του εκεί στη Ρίγα, στη Λετωνία, φίλες και φίλοι. Τώρα υπάρχει μια λεπτομέρεια που συνδέει γιατί αυτός ο δημοσιογράφος να είναι ανεπιθύμητος και γιατί ήταν εκτός Ρωσίας, γιατί ήταν εχθρός του Πούτιν. Αυτός ο δημοσιογράφος, λοιπόν, φίλες και φίλοι, πριν από 18 χρόνια, το 2008 συγκεκριμένα, είχε αποκαλύψει τη φερόμενη σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν με μια αθλήτρια της γυμναστικής, στην Αλίνα Καμπάεβα. Και επειδή είχε κάνει αυτή την αποκάλυψη, προφανώς δεν άρεσε στον Πούτιν, πήρε το ονοματιόν του και έφυγε από την Ρωσία, πήγε, ζούσε τα τελευταία 11 χρόνια στην Λετωνία, στην πρωτεύουσα της Λετωνίας, στη Ρίγα, σαν πολιτικός πρόσφυγας. Εκεί κατά καιρούς εξέφραζε φόβους για την προσωπική του ασφάλεια. Βέβαια, ζούσε 11 χρόνια εκεί. Σε φίλους του τα έλεγε αυτά και σε συνεργάτες του, ότι φοβόταν, θεωρούσε ότι βρισκόταν στο στόχαστρο του Κρεμλίνου, επειδή είχε κάνει τις αποκαλύψεις για την Καμπάεβα. Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του προσωπικό εχθρό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τώρα τι έγινε? Οι λετωνικές αρχές λένε ότι θα προχωρήσουν σε νεκροψία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, αλλά μάζεψε, λέει, μανιτάρια στην αυλή του σπιτιού του, να μπόρεσαν κάποιοι άγνωστοι να τα δηλητηρίασαν και να τα έφαγε δηλητηριασμένα. Ποιος ξέρει τώρα, φίλες και φίλοι, τι συνέβη. Ουσία είναι ότι σε ηλικία 69 χρόνων ένας ακόμη θάνατος, γιατί άλλες φορές έχουμε αυτοκτονίες, ένας ακόμη θάνατος προστίθεται σε μια μακρά αλυσίδα. Είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, με τον Πούτιν, την Καμπάεβα, τους θανάτους. Είχε το δημοσίευμα που είχε γίνει τότε το 2008, είχε προκαλέσει, όπως ήταν λοιπόν, τεράστια αίσθηση στη Ρωσία αλλά και διεθνώς, γιατί αφορούσε μια πτυχή της προσωπικής ζωής του Πούτιν, που μέχρι τότε παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αν δεν το προβλέψατε, σας λέμε ότι λίγο μετά από αυτή την αποκάλυψη που έκανε η εφημερίδα της Μόσχας, ανέστειλε τη λειτουργία της, ενώ ο τότε ιδιοκτήτης της, ένας επιχειρηματίας, πρώην αξιωματικός της ΚΑΓΚΕΠΕ, παρακαλώ, ο Αλεξάνδερ Λεμπέντεφ, γι' αυτό και έκανε την αποκάλυψη, γιατί είχε εκ των έσω πληροφόρηση. Ο Αλεξάνδερ Λεμπέντεφ, λοιπόν, είχε δηλώσει ότι είχε δεχθεί ισχυρές πιέσεις, ενώ ο Νεχορόσεφ, ο δημοσιογράφος, ο οποίος έκανε την αποκάλυψη, του είχε πει ότι είχε ανακριθεί από τις ρώσικες υπηρεσίες ασφαλείας και γι' αυτό είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα και να πάει στην Λετωνία. Αυτά λοιπόν με τον Νεχορόσεφ, που προκάλεσε συγκίνηση στους κύκλους των Ρώσων δημοσιογράφων της Διασποράς, οι οποίοι είναι, φίλες και φίλοι, καχύποπτοι πολλοί, χαρακτηρίζουν αδιανόητη την απώλειά του.
Οι λετωνικές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν τοποθετηθεί επίσημα για την υπόθεση. Είπαμε, η νεκροψία θα δείξει. Αλλά η ουσία είναι ότι στα 69 του χρόνια πάει και αυτός. Βγήκε από το δρόμο του Πούτιν. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είπαμε, φίλες και φίλοι, και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Μέρα που είναι σήμερα, 23 Ιουνίου, σαν σήμερα, Διονύση έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έφυγε, εντάξει, ανέλαβε ο Σιμίτης. Μετά τον Σιμίτη, το ΠΑΣΟΚ είναι εγκλωβισμένο σε μια κρίση ταυτότητα, με χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις, χαμηλές επιδόσεις και στην κάλπη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου 30 χρόνια μετά έχει περάσει την ιστορία. Η ιστορία που σε μια εκδοχή της αντικειμενική τον έχει αποτιμήσει σαν έναν κορυφαίο πολιτικό ηγέτη της εποχής του, είναι ένας επιδραστικός και άψος πολιτικός μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Δυστυχώς οι επίγονοι δεν κατάφεραν, φίλες και φίλοι, πώς το λέμε, έστω και στο μικρό του δαχτυλάκι να του μοιάσουν, και γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ έχει καταπαραθρωθεί. Γοητεύει ακόμα και σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά δεν μπορεί κάποιος να μεταφράσει αυτή τη γοητεία σήμερα σε μια αξιοπρόσεχτη δημοσκοπική, αλλά και σε μια αξιοπρόσεχτη πάνω απ' όλα επίδοση στην κάλπη. Φίλες και φίλοι, για πάμε, Διονύση μου, σε παρακαλώ, σε ένα τραγούδι.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Η ώρα είναι 11:56 πρώτα λεπτά. Σας λέγαμε ότι σήμερα, σαν σήμερα, έφυγε πριν από 30 χρόνια από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, και αύριο θα έχουμε στο Καλέτζι μια μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία του χωριού. Θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που θα κάνει ιστορικές αναφορές στο έργο του Ανδρέα Παπανδρέου. Πριν από την ομιλία Ανδρουλάκη θα έχουμε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και του Κώστα Σκανδαλίδη για τον Ανδρέα, για τον ηγέτη της αλλαγής, για την πολιτική παρακαταθήκη που άφησε, για το πλούσιο έργο που κληροδότησε. Είναι, φίλες και φίλοι, θα είναι κατά τα φαινόμενα μια συγκινητική εκδήλωση, όπως και να το κάνουμε στο Καλέτζι στη γενέτειρα των Παπανδρέων. Βέβαια, περασμένα με γαλλία και διηγώντας ανακλές από την άλλη πλευρά, αλλά όπως όμως και να το κάνουμε, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ξεχνά τον Ανδρέα πιστώνεται στους επιγόνους του ηγέτη του κινήματος. Λοιπόν, τελειώσαμε. Α, ο Αντετοκούμπο πήγε στους Μαϊάμι, hit. Μπράβο. Για 4 χρόνια 227 εκατομμύρια. Εντάξει, θα τελειώσουν και εδώ στην Πάτρα τα δωμάτια 80. Μάθαμε, φίλες και φίλοι, που είναι και ο Αντετοκούμπο στην εταιρεία αυτή εκεί στους Μήλους του Αγίου Γεωργίου. Έτοιμα, θα είναι το Σεπτέμβρη. Λεφτά υπάρχουν για τις εργασίες, οπότε ναι, η Πάτρα αποκτά περισσότερα δωμάτια, θα τις χρειαστούν, φίλες και φίλοι. Βλέπουμε ανακαινίζονται ξενοδοχεία στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, και το Αστήρι και το Αχαΐα Μπίτς έχει ανακαινιστεί και τα άλλα ξενοδοχεία είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από 15 και 20 χρόνια. Καλό είναι αυτό για την πόλη, να μην γκρινιάζουμε μόνο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο πάλι θεωθέλοντας εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο της FM, ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές, φίλες και φίλοι, για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως, και πρωτίστως να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών δίνει ανάσα στου συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αφού ξεκαθαρίζει ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Περισσότερα για το θέμα αυτό στην ιστοσελίδα μας Αθήνα984.gr. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, το ετοιμάρσει ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Δημόσια έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού που αφορά στα προσφυγικά. Απίφθινο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προειδοποιώντας ότι η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του ασθενή κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς του νοσοκομείου Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται. Συλλογικότητες και αλληλέγγυοι καλούν σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Χθες το βράδυ, περίπου 100 άτομα σε ένδειξη αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας για τα προσφυγικά έκαναν πορεία έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγραψαν συνθήματα εναντίον του με σπρέι στους τοίχους της οικίας του αλλά και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Την επίθεση καταδίκασε με ανάρτησή του και ο Χάρης Δούκας, προσθέτοντας πως επιμένει ταυτόχρονα στην ανάγκη του διαλόγου για μια κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα των προσφυγικών. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Ντεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με φόντο τη Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνη, ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν για συναντήσεις με αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόρπου. Στο Πακιστάν για συνομιλίες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνηθέντων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους, ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο X. Αμετακίνητο την ίδια ώρα εμφανίζεται ο επικεφαλής της διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος επανέλαβε ότι τα στενά του ορμού θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης αποδεσμεύοντας 12 δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικά κεφάλαια. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάι, ξεκαθάρισε ότι οι πυραυλικές και αμυντικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων με κανένα μέρος. Στα 77,52 δολάρια το βαρέλι το Brent, πλησιάζοντας τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 2,6% στα 73,86 δολάρια. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, τη δημιουργία του αγορά 360 μοίρες ενός εθνικού ψηφιακού συστήματος διαφάνειας τιμών και εποπτείας της αγοράς, που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες της διαλειτουργικότητας των ανοιχτών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης για να προστατεύει ουσιαστικά τον καταναλωτή, προτείνει ο τομέας ψηφιακής πολιτικής και δικτύων του ΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς να γνωρίζει πόσο κάνει ένα προϊόν, χρειάζεται να μπορεί να απαντά και στο κρίσιμο ερώτημα γιατί κάνει τόσο, να ενισχύει τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Στα 1.500 ευρώ το μέσο νίκιο για τριάρι στην Αθήνα, που βρίσκεται στην έκτη θέση με τα πιο ακριβά μισθώματα σύμφωνα με τη Eurostat. Η Γενέβη βρίσκεται στην πρώτη θέση με 3.350 ευρώ και το Λονδίνο είναι στη δεύτερη θέση της κατάταξης, με τους ενοικιαστές να πληρώνουν κατά μέσο όρο 3.050 ευρώ για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων. Ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα, πρωτίστως στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Την ευθύνη για τις αυτοψίες αναλαμβάνουν κυρίως οι Δήμοι σε συνεργασία με τα αρμόδια κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα γαλλικά διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων τα θέματα και οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας Αθήνα984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα κεντρικοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του SNF Nostos Run 2026. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει στις 8.30 το βράδυ στο πέρας της εκδήλωσης. Λεπτομέρειες στο athena984.gr. Σε δημοπρασία πρόκειται να διατεθούν περίπου 80 κιθάρες από την προσωπική συλλογή του θρυλικού πρώην κιθαρίστα των Smiths, Johnny Marr, σύμφωνα με τον Guardian. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο από τον Νίκο Κρίστης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Καλησπέρα, πάλι στους δρόμους. Τα γνωστά, σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη η μέρα.
9: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
8: Ναι, βρήκαμε.
9: Μπράβο, πού το έγραψες το παιδί τελικά?
8: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
9: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
10: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99.
0: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε τη συντροφιά μας. Είμαστε εδώ στο ραδιοθάλαμο της Οδού Μεζόνο, στο Πελοπόννησο FM 103,9. Μας ακούτε και διαδικτυακά όσοι προτιμάτε ή σας εξυπηρετεί, είτε μέσω του pelop.gr είτε μέσω του Live24. Είμαι ο Χρήστος Βεργιανέκης, απέναντι μου είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Θα τα πούμε μέχρι τη μία, όπως συμβαίνει καθημερινά. Οπότε και θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Κώστα Λαμπρόπουλο, γιατί ο Προκόπης Κόγκος κάνει τις διακοπές του ακόμα. Νομίζω αύριο επιστρέφει και πάλι στις επάλξεις. Λοιπόν, υπάρχει πληθώρα και πολιτικών και άλλων θεμάτων. Ο Άδωνης τριγυρίζει εδώ τα νοσοκομεία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, το Ρίο, είχε πάει στη Διανέξ πρώτα εκεί με τον Δημήτρη Γιανακόπλο για να εγκοινιάσουν τη νέα. Εκεί πραγματικά είναι μια. Εντάξει, πέρα από όσα λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου για τον Άδωνη και για τον Δημήτρη Γιανακόπλο στα παναθηναϊκά του, στις παναθηναϊκές του ασχολίες, η συγκεκριμένη επένδυση, αυτό που φτιάχνει Διανέξ, είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό για την καινοτομία σε φάρμακα. Δεν έχει καμία σχέση. Και να πω εδώ ότι όσοι έχουν γνωρίσει γιατροί, φαρμακοποιοί, καθηγητές πανεπιστημίου και άλλοι, όσοι έχουν γνωρίσει και έχουν μιλήσει τον Δημήτρη Γιανακόπουλο με την ιδιότητά του ως Προέδρου της Βιανέξ, λένε αυτοί, εγώ δεν το ξέρω, λένε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπετε ως Πρόεδρος και Μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού. Καμία μα καμία σχέση. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν πολύ ασχολούνται με τον αθλητισμό λένε ότι είναι σαν να πρόκειται πραγματικά για άλλον άνθρωπο. Δεν αναγνωρίζουν τον Γιανακόπουλο, με τον οποίο συνεργάζονται στα επαγγελματικά, ιατρικά, φαρμακευτικά, ακαδημαϊκά, επιχειρηματικά θέματα, δεν έχει καμία σχέση με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, επέλεξα να ξεκινήσουμε σήμερα με ένα θέμα που το έχουμε παραμελήσει, που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση. Μιλάω για το θέμα της Ευλογιάς. Μιλάω για ένα θέμα που διέλυσε κυριολεκτικά. Άλλους βέβαια τους χτύπησε απλώς, αλλά υπάρχει και κόσμος που τον διέλυσε. Αυτό που έγινε τον τελευταίο χρόνο, 1-1,5 χρόνο, με το θέμα της Ευλογιάς των προβάτων, κυρίως εδώ στα δικά μας μέρη που μιλάμε, χτύπησε τη Δυτική Αχαΐα και τη χτύπησε ανελέητα, δεν τη χτύπησε απλώς. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δουλειά, που δεν ξέρουν τι να κάνουν, και θα υπάρχουν και άνθρωποι, φαντάζομαι, που άλλαξαν δουλειά. Επειδή απόψε στις 9 έχει προγραμματίσει ο Αγροτοκτηνοτροφικός και Μελισσοκομικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας μια έκτακτη συνέλευση απόψε σε 9 στην Κάτω Αχαΐα με θέμα την οργάνωση και συμμετοχή στις πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις που θα γίνουν 23 πότε έχει, σήμερα, αύριο και μεθαύριο σε όλη τη χώρα. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, την κυρία Άννα Παπαζαφύρη. Όχι τόσο για να μας πει τι θα αποφασίσουν απόψε στη συγκέντρωση που έχουν τα μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού και Μελισσοκομικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, όσο για να μας δώσει μία εικόνα, γιατί ξαναλέω, ακόμα και εμείς, και εδώ είναι και δική μας ευθύνη των δημοσιογράφων και των ΜΜΕ, και εγώ τουλάχιστον στο βαθμό που μου αναλογεί την χρεώνω με τη συγκεκριμένη ευθύνη, ότι όταν ήταν το θέμα σε πλήρη διάσταση, είχαμε κάνει και εδώ βέβαια από το ραδιόφωνο, είχαμε αφιερώσει αρκετές εκπομπές και ακούγαμε την τραγική κατάσταση που βίωναν κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Δυτική Αχαΐα. Λιγάκι όμως, πρέπει να πω, το ξεχάσαμε το θέμα, αλλά εδώ είμαστε να το θυμηθούμε και να ακούσουμε τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, καλημερίζω, έκανα τον πρόλογο, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Άννα Παπαζαφύρη. Καλημέρα, κυρία Παπαζαφύρη.
1: Καλημέρα σας.

0: σε όλα τα πρόβατά του, υπήρχε κόσμος που χρώσταγε, μας περιέγραφαν τραγικές καταστάσεις. Τώρα που έχουν περάσει κάποιοι μήνες, πώς είναι η κατάσταση, κυρία Παπαζαφύρη?
1: Η κατάσταση όσον αφορά τα κρούσματα ευτυχώς είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχουμε κρούσματα το τελευταίο διάστημα, αλλά το πρόβλημα παραμένει, γιατί έχουμε περικυκλωθεί τώρα και από Ηλία και από την Ανατολική Πελοπόννησο, η οποία βρίσκουν κρούσματα συνεχώς. Είμαστε 10 μήνες θανατωμένοι. Είμαστε χωρίς εργασία, χωρίς χρήματα, χωρίς κάποια πηγή εισοδήματος. Έχουμε αποκοπή από τις ενισχύσεις, οι οποίες είναι το 24, το 25 δεν τις έχουμε πάρει, λόγω του ότι δεν αναγνωρίζεται η ανωτέρα βία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα ευρώ στην τσέπη τους. Κάποια ρεύματα έχουν αρχίσει και κόβονται. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Έχουν παιδιά πίσω. Λόγω του υψηλού εισοδήματος πέρυσι είναι εκτός από το Α21, δεν μπορούν να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Πάνε για κάποια μεροκάματα. Δυστυχώς αυτό το κομμάτι δεν είναι καλά καθόλου. Η ψυχολογική μας κατάσταση δεν είναι καλή επίσης. Γιατί πλέον έχει αποκοπεί κάποια οποιαδήποτε ελπίδα για να συσταθεί στο προσεχές διάστημα.
0: Θα το δούμε αυτό, κύριε Παπαζαφύρη. Μου λέτε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος περισσότερο, για να μαθαίνει μάλλον και ο κόσμος περισσότερο πράγματα που ή δεν του λένε κάποιοι, ή του τα κρύβουν, ή τέλος πάντων τι. Ας το αφήσουμε αυτό. Είναι μια άλλη ιστορία που σας έχουμε εδώ. Τη συζητάμε. Για πόσους ανθρώπους περίπου μιλάμε που είναι στην κατάσταση που περιγράψατε πριν από λίγα δευτερόλεπτα?
1: Ακριβώς τώρα
0: στο περίπου τώρα, δεν σας λέω να μου πείτε ακριβώς. Δηλαδή μιλάμε για 50 οικογένειες, για 20, για 100.
1: Οι οικογένειες που έχουν θανατώσει νομίζω είναι 200.
0: 200.
1: Μιλάμε για 24.000 εγωπρόβατα θανατωμένα στο Δήμο μας.
0: Ναι.
1: Είναι πάνω σίγουρα από 200. Εκτροφές και οικογένειες. Είναι μεγάλο και τρομακτικό το μέγεθος
0: που βιώνουν αυτή την κατάσταση. Πώς ζουν, αν και το είπατε ότι δεν έχουν φράγκο στην τσέπη τους, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, κυρία Παπαζαφύρη?
1: Με δανεικά, με την ελπίδα ότι θα αναγνωριστεί η ανωτέρα βία για να πληρώσουν τις ενισχύσεις, οποίες μας τις οφείλουν, γιατί δεν πήραμε ούτε την ενίσχυση από το γάλα το οποίο είχε παραχθεί, είχε φορολογηθεί, έχει βεβαιωθεί στην εφορία σαν φόρο και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Το πρόβλημα επιμένει, λύσεις δεν βρίσκονται. Κάνε με αργούς ρυθμούς χελώνας, να το πω έτσι. Δεν είμαστε καλά, όχι.
0: Επί της ουσίας μου λέτε, για να τα ακούει και ο κόσμος, τι βοήθεια επί της ουσίας και έμπρακτα είχατε από την πολιτεία?
1: Αποζημιωθήκαμε το 1 τρίτο του ζωικού κεφαλαίου που θανατώσαμε. Κάποιοι πήραν το χαμένο εισόδημα, αυτό που ακουγόταν, τα 70 ευρώ αναπροβατίνα κτλ. Τα οποία τα χρήματα με τις επενδύσεις που είχαν γίνει και τα ζωοτροφές κτλ., γιατί μας βρήκε στην αρχή της παραγωγικής περίοδου, έχουν φύγει όλα. Μην ξεχνάτε, είναι 10 μήνες. 10 μήνες χωρίς εισόδημα. Δηλαδή αυτά που δοθήκανε κάποιους μήνες πριν. Οπότε δεν υπάρχει.
0: Για ποιο λόγο η πολιτεία δεν υπήρχε σχετική νομοθετική ρύθμιση, κυρία Παπαζαφύρη? Λέτε ότι δεν αναγνωρίζει την ανωτέρα βία. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, σαν να λέει ότι αν γίνει π.χ. μια θεομηνία, σε εσάς ήταν άλλου είδους θεομηνία. Ότι δεν αναγνωρίζει το κράτος ότι είναι έκτακτη λόγη και λόγη ανωτέρας βίας, άρα δεν σας αποζημιώνει μέχρι τώρα?
1: Το θέμα είναι ότι η μετάβαση στο ΠΚΠ στην ΑΔΕ ήταν πολύ δύσκολη. Είναι ένας ελεκτικός μηχανισμός. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει την ανωτέρα βία ότι δεν τα σκοτώσαμε εμείς ήδη, δεν τα θανατώσαμε να τα πάμε στο σφαγείο ή κάτι. Όχι, συγγνώμη, ότι δεν έχει δοθεί η εντολή από την κυβέρνηση μάλλον για να θανατωθούν τα ζώα αυτά. Μας ρίχνουν την ευθύνη εμάς στα έγγραφα, έτσι. Δεν μπορεί να τα αναγνωρίσει αυτό. Καταρχήν,
0: όταν λέτε την ευθύνη, τι εννοείτε, ότι εσείς τα θανατώσατε?
1: Το σύστημα, ναι, αυτό αναγνωρίζει, ότι εμείς τα θανατώσαμε για κάποιο λόγο το οποίο δεν τα αναγνωρίζει.
0: Φοβερά πράγματα. Ναι. Και πώς, δηλαδή, ότι πήγατε εσείς και θανατώσατε ξαφνικά τα πρόβατά σας? Για ποιο λόγο να τα θανατώσετε?
1: Τώρα το σύστημα, τα προγράμματα είναι, δεν μπορούν να τα αναγνωρίσουν αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτό ζητάμε, την αναγνώριση της ανωτεραζίας.

0: ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματα που μας αναλογούν από την περσινή χρονιά.
1: Ναι. Υπάρχει ελπίδα, κύριε Παπαζαφύρη, να μπει μέσα στο πρόγραμμα, να προβλεφθεί έστω και τώρα η ανωτέρα βία και να αποζημιωθείτε για την πραγματική αξία των εγωπροβάτων που χάσατε? Υπάρχει ελπίδα ή το έχετε ξεγράψει αυτό?
0: Η πραγματική αξία αυτό τώρα είναι μια κουβέντα μεγάλη. Στις υπόλοιπες χώρες που είχαν πληγεί από ζωονόσους, ήταν αυτοματοποιημένο, αναγνωριζόταν η ανωτέρα βία, προστάτευε για 2 χρόνια πέραν της ενισχύσης η παραγωγή κανονικά μέχρι να γίνει η ανασύσταση. Εδώ ακόμα δεν έχουμε ακούσει κάτι.
1: Σε ποια χώρα είναι αυτό που μας λέτε, έτσι για να έχουμε μια εικόνα?
0: Είχε γίνει και στην Ισπανία και στη Γαλλία, είχαν γίνει αυτά.
1: Δηλαδή υπήρχε μέσα στο πρόγραμμα, λέτε, ότι αν συμβεί αυτό και είναι ανωτέρα βία, υπήρχε πρόβλεψη για άμεση αποζημίωση, έτσι?
0: Ναι, να πάρουν τις ενισχύσεις.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Παπαζαφύρη, εσείς π.χ. πόσα πρόβατα χάσατε εσείς?
0: 400.
1: Χάσατε 400 πρόβατα. Για να αναπληρώσετε, δηλαδή για να πηγαίνατε, είτε από πού τα πέραν, από τη Γαλλία, νομίζω κάπου είχα ακούσει τότε ή μου είχαν πει. Ναι, τέλος πάντων, από οπουδήποτε. Για να πάρετε 400, έστω 300 καινούργια πρόβατα. Τι ποσό χρειαζόταν? Πόσο πήγαινε το κεφάλι, να το πω έτσι απλά?
0: Μέχρι το Φεβρουάριο που έκλεισαν τα σύνορα για τις αγωγές, η αναπροβατίνα πήγαινε 380 ευρώ το κεφάλι. Ναι. Για να έρθουν οι εισαγωγές απ' έξω από την Γαλλία.
1: Ναι. Άρα κοντά στα 400 ευρώ το κεφάλι.
0: Μόνο η προβατίνα, όχι ο κλειός.
1: Μόνο η προβατίνα. Ναι. Μάλιστα. Άρα έπρεπε κάποιος να δίνει 400 ευρώ το κεφάλι για την προβατίνα για να αναπληρώσει τα ζώα που αναγκάστηκε να σκοτώσει λόγω της ευλογιάς.
0: Όταν εμείς αποζημιωθήκαμε σε μέσο όρο 180-190 ευρώ περίπου, γιατί δεν μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς το αναζώο που χάσαμε.
1: Μάλιστα. Άρα έπρεπε να βάλει τα διπλά κάποιος για να πάρει ένα ζώο από αυτά που θανατώθηκε. Σας αποζημίωνε με 180 και έπρεπε να δώσετε λίγο παραπάνω από τα διπλά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα έπρεπε κάποιος να έχει τη δυνατότητα να έχει ένα μεγάλο απόθεμα στην τράπεζα, μου λέτε.
0: Ναι. Κάτι το οποίο δεν μπορεί.
1: Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Ξέρετε, κυρία Παπαζαφύρη, υπάρχει η αίσθηση, εγώ λέω κακώς, υπάρχουν και οι λίγοι, υπάρχει αίσθηση σε κάποιο κομμάτι της κοινωνίας ότι οι αγροκτηνοτρόφοι είναι πάμπλουτοι, ότι έχουν τεράστια αυτοκίνητα, έχουν τρακτέρ, έχουν σπίτια με οικόπεδα, με τέτοια, και κονομάνε ένα σωρό. Εγώ λέω, που ξέρω πολύ λίγα, ότι υπάρχουν και τέτοιοι, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό σε σχέση με τους πολλούς. Είναι έτσι, για πείτε μας.
0: Η κοινωνία έχει στο μυαλό της τους γνωστούς οπικεπέδες και όχι τους πραγματικούς παραγωγούς. Οι πραγματικοί παραγωγοί έχουν να κάνουν με ζωντανούς οργανισμούς, που σημαίνει ότι έχουν πάρα πολλά έξοδα για να μπορέσει να συντηρηθεί το κοπάδι. Να φάνε, να σπείρουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε τα χορτάρια μέσα στο να μπορούν να έχουν την ξηρά τροφή τους στην περίοδο που δεν μπορούν να βγουν έξω. Κάποιοι είχαν κάνει εντατικές τις τροφές, τις οποίες δεν μπορούσαν να τα βγάλουν δηλαδή έξω, να βοσκήσουν κτλ. Είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαστε εμείς αυτοί. Όταν έχουν ένα σκύλο μέσα στο σπίτι, χρειάζεται έξοδα. Χρειάζεται το γιατρό του, τον κτηνίατρό του, χρειάζεται την τροφή του, χρειάζεται το συμπλήρωμά του, χρειάζεται το εμβολιαστικό του πρόγραμμα, χρειάζεται όλα αυτά. Παρόμοια, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, όταν μιλάμε για αρκετά ζώα και λίγα να έχεις, είναι πολύ μεγάλο το έξοδο κάθε χρόνο. Για να μπορείς να παράγεις και να είσαι σωστός και εντάξει στις υποχρεώσεις σου και στα έξοδά σου. Δηλαδή είναι λίγο, ξέρετε, το συγκρίνω για να καταλάβει ο κόσμος πώς
1: Όχι, όχι, και
0: γίνεται.
1: Μ' αρέσει πολύ, ναι, πολύ εύστοχα το είπατε. Ο κόσμος έχει στο μυαλό του πολλούς οπεκεπέδες, από αυτούς τους απατεώνες τους οπεκεπέδες, και λέει, α, οι περισσότεροι έτσι θα είναι. Δεν είναι έτσι οι περισσότεροι. Ας έρθει κάποιος στη Λακόπετρα, στο Λιμνοχώρι, σε αυτά τα χωριά να δει αν ζουν όλοι οι πλουσιοπάροχα εκτινοτρόφοι. Ας πάει κάποιος να δει.
0: Εγώ βασικά, να σας πω και... Διακόπες δεν ξέρουμε, αργίες δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τίποτα από αυτό. Είμαστε 365 μέρες στην παραγωγή, από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή όταν γεννούν και τα πρόβατα κτλ. Mm-hmm. Δεν αφήνουμε μόνο το κοπάδι, οπότε είμαστε 24 βάσεως εκεί. Mm. Εμείς έχουμε παιδιά πίσω και εμείς προσπαθούμε να παράγουμε, να μείνουμε στην επαρχία. Δεν είμαστε όλοι για τις πόλεις. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τους ρυθμούς της πόλης. Έχουμε διαφορετική ποιότητα ζωής. Προσπαθούμε να κρατήσουμε, γιατί κακά τα ψέματα, την Ελλάδα ολόκληρη την κρατάει η επαρχία και όχι η πόλη, τα αστικά κέντρα τα μεγάλα. Δηλαδή κάποιος θα πας να ψωνίσεις, θα πας να πάρεις να μαγειρέψεις, να φάει η οικογένειά σου. Από ποιον θα προέρχεται αυτό? Έχει αναρωτηθεί
1: ο κόσμος. Από εσάς. Το λέω απλά από εσάς και καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ από εσάς. Από εσάς, από τους γεωργούς, από τους αγροτοκτηνοτρόφους. Το λέω έτσι απλά. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Πέστε μου κάτι τελευταίο. Απόψε έχετε μία συνέλευση. Υπάρχουν πάλι πανελλαδικές κινητοποιήσεις. Θα είναι στο πνεύμα αυτών που ήταν τις μεγάλες πριν από καιρό ή κάτι έτσι πιο ελαφρύ σε πρώτη φάση?
0: Αυτό γίνονται τρίμερες κινητοποιήσεις κατά τόπου σε όλη την Ελλάδα. Συντονισμένοι όλοι πανελλαδικά κινητοποιούμαστε ώστε να δείξουμε ότι είμαστε εδώ, ότι δεν σιωπούμε, ότι ακόμα προσπαθούμε να μας ακούσει η κυβέρνηση, ότι δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα, γιατί και ειδικά εδώ στη Δυτική Αιχαία έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο η Ευλογιά, είναι η περσινή φωτιά, την οποία οι ελέγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουν αποζημιωθεί η παραγωγή. Υπάρχει το νερό, δεν έχουμε νερό, οι γεωτρήσεις έχουν αρχίσει και στερεύουν. Κάποιοι άνθρωποι, συνάδελφοι, θανατώσαν ζώα, τα λεφτά που πήραν από την αποζημίωση, που είχαν νερό, μπήκαν στην καλλιέργεια. Εκεί υπήρξε πρόβλημα λόγω που έμεινα διάθετη η πατάτα σε πολύ χαμηλή τιμή, το οποίο δεν άξιζε καν να μαζευτεί για να πουληθεί, για τα έξοδα δηλαδή ήταν πολύ περισσότερα από το έξοδο που θα βγάζανε η παραγωγή. Είναι αρκετά. Δεν είναι ένα και δύο προβλήματα.
1: Οπότε θα αποφασίσετε πάλι να πάτε σε κινητοποιήσεις, έτσι. Και να πάτε σε κινητοποιήσεις για να ξανακουστεί πάλι η φωνή σας, φαντάζομαι.
0: Βέβαια. Ναι, να δείξουμε ότι είμαστε παρόν. Δεν έχει λυθεί τίποτα. Και ότι ο κόσμος δεν μπορεί να μένει εφόσον δεν ακουγόμαστε ότι έχουν λυθεί και ότι όλα είμαστε εντάξει.
1: Ναι. Μάλιστα. Ένα τελευταίο, μια πολύ σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να σας απελευθερώσω, κύριε Παπαζαφύρη. Από κυβερνητικής πλευράς στην Αχαΐα ή από άλλα στελέχη από τον πολιτικό χώρο, ποιοι σας έχουν συμπαρασταθεί έμπρακτα όλο αυτό το διάστημα? Ποιοι έχουν δείξει ενδιαφέρον, αλλά έμπρακτα? Όχι δηλαδή τηλέφωνο, ναι, σας καταλαβαίνουμε, σας κατανοούν, να έχουν δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποια στελέχη?
0: Έμπρακτο είναι μετρημένοι. Είναι 2-3 που έχουν ενδιαφερθεί να έχουν να ακούσουν και τα λοιπά, και εμείς είναι τόσο αντιπολίτευσης.
1: Κυρίως της αντιπολίτευσης λέτε?
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τους βουλευτές της Αχαΐας π.χ. από κάποιους δεν έχει κατέβει κανείς κάτω?
0: Όχι, δεν έχει έρθει κανένας σε επαφή.
1: Μάλιστα. Εννοώ να έρθει να πάει μια βόλτα στα σπίτια να μιλήσει με 20 ανθρώπους. Να τους πει, ρε παιδιά, πώς ζείτε εσείς, τι κάνετε, τι θέλετε, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Κανένας λέτε δεν έχει έρθει.
0: Όχι, και δεν γνωρίζω και κάτι. Τουλάχιστον εγώ από τη δικιά μου την πλευρά, όχι, δεν ξέρω κάτι, βεβαίως.
1: Θα το ξέρετε.
0: Εν τω μεταξύ, ένα ζήτημα θέλω.
1: Ναι.
0: Ακόμα που δεν προσθέσαμε σε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουμε, είναι η ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων των αγροτών από τα μπλόκα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Ούτε με αυτό έχει γίνει κάποια αναφορά. Έρχονται συνέχεια κλήσεις.
1: Και θα βρεθείτε και κατηγορούμενοι από πάνω.
0: Και θα βρεθούμε και κατηγορούμενοι, ναι, για το ότι. Ναι, θέλουμε να μείνουμε, ας πούμε, στον τόπο μας και να συνεχίσουμε να παράγουμε για να μας ακούσει η πολιτεία.
1: Κυρία Παπαζαφύρη, σας εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη. Να ξέρετε ότι πάντα και η Πελοπόννησος η εφημερίδα και ο Πελοπόννησος FM είναι στο πλευρό σας για να ακούει την κραυγή αγωνίας όλων αυτών των ανθρώπων που εκπροσωπείτε εσείς ως πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να λέμε τι βγαίνει,
0: γνωρίζω,
1: τι γίνεται.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω επίσης και την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και την γενιατρική υπηρεσία, οι οποίοι είναι όλοι δίπλα μας, οι οποίοι είναι μόνοι που κατανοούν τι περνάμε και τι γίνεται. Και κάνουν κινήσεις όλοι τους συντεταγμένα για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη θέση. νοιάζονται και το επιμελητήριο είναι όλοι μαζί. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες περιφέρειες, δεν ξέρω τι γίνεται στα υπόλοιπα μέρη που έχουν πληγεί. Ναι.
1: Και σωστά το θέτετε, όπως κάναμε την αντιδιαστολή.
0: Είναι δικαία και επειδή θέλω να ακούγεται,
1: ναι, ναι.
0: Ότι όλο αυτό τον καιρό από την αρχή, από το πρώτο κρούσμα, mm-hmm. έχουν κινητοποιηθεί όλοι και είναι δίπλα στο πλευρό μας με οποιαδήποτε τρόπο μπορούν.
1: Μάλιστα, είπαμε περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Δήμος Δυτικής Αχαΐας, επιμελητήριο Αχαΐας.
0: Βεβαίως. Ναι, όλοι, ναι. Όλοι.
1: Είναι στο πλευρό σας. Μάλιστα.
0: Όλοι. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη. Θα τα πούμε πάλι σύντομα, κυρία Παπαζαφύρη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε.
1: Καλή
0: σας
1: δύναμη
0: σας. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Καλησπέρα. Πάλι στους δρόμους. Τα γνωστά. Σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη μέρα.
3: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
2: Ναι, βρήκαμε.
3: Μπράβο! Πού το έγραψες το παιδί τελικά?
2: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
3: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
4: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-22-33-99.
5: 103,9. Πελοπόννησος FM.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 23 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε κυκλοφοριακό εφιάλτη έχει μετατραπεί η οδός Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα λόγω των έργων για το δίκτυο του φυσικού αερίου. Οι μεγάλες καθυστερήσεις προκαλούν καθημερινή ταλαιπωρία στους οδηγούς, ενώ χθες ασθενοφόρο χρειάστηκε να κινηθεί μέσω πεζοδρόμου για να ξεπεράσει το μποτιλιάρισμα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δηλώνει σταθερά υπέρ της επένδυσης για το αυτοκινητοδρόμιο Πατρών στη Γαλανδρίτσα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐνης τόνισε ότι απομένει ολοκλήρωση της αποτίμησης των μετοχών ώστε να προχωρήσει η συμφωνία με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίστηκε η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για το τρένο και το θαλάσσιο μέτωπο. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης επανέλαβε τη θέση για πλήρη υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής. Στην επικαιρότητα παραμένει και η υπόθεση του Τζένις Δαλαμάγκα με το Συμβούλιο Εφετών Πατρών να αναμένεται να εξετάσει το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία μόλις ολοκληρωθεί η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων. Στη Γαστούνη ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε σκυλάκι με την υπόθεση να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και τις αρχές να εφαρμόζουν αυστηρά την νομοθεσία για την προστασία των ζώων. Επαναλειτουργεί από σήμερα το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του Καραμανδανιού Νοσοκομείου Πέδων μετά την επιστροφή της μοναδικής ακτινολόγου που υπηρετεί τη δομή. Ωστόσο, παραμένει έντονη ανησυχία για την υποστελέχωση, καθώς ένα μόνο άτομο δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις καθημερινές ανάγκες, τις εφημερίες και τα επίγοντα περιστατικά. Απάντηση σε δημοσιεύματα δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, υπογραμμίζοντας ότι το ακτινοθεραπευτικό τμήμα λειτουργεί κανονικά με νέο γραμμικό επιταχυτή, 5 ιατρικούς ακτινοθεραπευτές ογκολόγους και 7 ακτινοφυσικούς. Σύμφωνα με τη διοίκηση, πραγματοποιούνται πλέον περισσότερες από 35 θεραπείες ημερησίως, ενώ το προσωπικό αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Για αύριο την Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί απεργιακές κινητοποιήσεις στην Πάτρα. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη βιομηχανική περιοχή και στο εργατικό κέντρο με βασικά αιτήματα την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας και την βελτίωση των εργασιακών συνθήκων. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πάτρας παρουσίασε το φάκελό του για τη διεκδίκηση της wildcard συμμετοχής στην Elite League με την τελική απόφαση να αναμένεται άμεσα. Στην Παναχαϊκή συνεχίζονται οι διεργασίες για το management της ομάδας με τις επαφές της ερασιτεχνικής να κορυφώνονται τις επόμενες ημέρες. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
5: 103,9. Πελοπόννησος FM.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
10: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
11: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
12: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή. Ακούσατε νωρίτερα την πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου, περιέγραψε τη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι αγρότες και κυρίως οι κτηνοτρόφοι μετά το κακό, πραγματικά εδώ ταιριάζει, μετά το κακό που τους βρήκε με την ευλογιά των προβάτων που αναγκάστηκαν να θανατώσουν χιλιάδες, συνολικά όλοι οι αγρότες της περιοχής της Δυτικής Αχαΐας, χιλιάδες πρόβατα. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τα ίδια, καταλαβαίνετε. Και δεν κλαίγονται, προσέξτε αυτό σας το λέω, έχοντας μιλήσει και με πολύ κόσμο. Όχι μόνο με αγρότες και με άλλο κόσμο. Δηλαδή με κόσμο που περιγράφει, που μου έχει περιγράψει ακριβώς, ότι υπάρχουν αγρότες που ήταν κύριοι στις πληρωμές τους και με την άνεση τους, είχαν μια άνεση, όχι πάρα πολύ, είχαν μια άνεση οικονομική και τώρα ζητιανεύουν στα κρυφά, όπως το ακούτε. Παρακαλάνε από εδώ και από εκεί, και για το παιδί τους και για το φροντιστήριο του παιδιού τους και για κάποια έξοδά τους, γιατί δεν έχουν, εδώ ταιριάζει, γιατί δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει για ένα διάστημα και δεν ξέρουν, προσέξτε, αν θα συνεχίσουν να είναι κτηνοτρόφοι ή αν θα πρέπει ένα στα 40, στα 45, στα 50 του ξαφνικά να αλλάξει επάγγελμα. Οι ίδιοι βέβαια θέλουν να συζητηθεί να συνεχίσουν να είναι κτηνοτρόφοι, αλλά πώς, στο δίχως? Πώς θα πάει να πάρει κάποιος 400 ευρώ το κεφάλι, έχει τσεκαρισμένο κι αυτό. Άντε να βρουν και με 300-350, γύρω στα 350-400 το κεφάλι. Νομίζετε είναι εύκολο να διαθέσει κάποιος αυτά τα λεφτά για να πάρει 20-30-50 καινούργια πρόβατα, για να συνεχίσει την κτηνοτροφική του παραγωγή και δραστηριότητα? Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή? Νομίζετε ότι όλοι είχαν καβάντζα στην τράπεζα? Και ακόμα και αν είχαν καβάντζα ένα ποσό, θα πάνε να το πάρουν όλο για να πάρουν καινούργια πρόβατα? Δεν έπρεπε σε αυτή την περίπτωση το κράτος, όπως μας είπε η κυρία Παπαζαφύρη και το έχει ψάξει, συμβαίνει στη Γαλλία, στην Ισπανία και αλλού, να έχει προβλεφθεί ο λόγος ανωτέρας βίας και εκεί να μπαίνει το κράτος και να λέει, κύριε, αφού δεν φταίγατε εσείς, δεν ήταν κάτι που αφορά εσάς, εγώ αναλαμβάνω, εγώ θα σας δώσω. Όχι να τους δίνει 180 το κεφάλι και να κάνει 400 το κεφάλι. Αυτό λέγεται βοήθεια? Μην πάμε τώρα και το κάνουμε μπακαλίστικα, να μην τους δώσει 400, να τους έδινε όμως 300 εκατοστάρικα, όταν από όλες τις πηγές έχουμε ακούσει ότι τόσο κάνει να πάρει κάποιος καινούργια πρόβατα. Κυρίως από τη Γαλλία παίρνουν, ενδεχομένως θα υπάρχουν και άλλα μέρη που δεν το γνωρίζω, κυρίως από τη Γαλλία όμως. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που περιμένει κάποιος, και το ίδιο ισχύει και για ζημιές από πυρκαγιές και άλλα. Μην πάμε τώρα σε ζημιές γιατί από πυρκαγιές, που είναι άνθρωποι που έχουν χρόνια να πάρουν, που είναι ξεχασμένοι, γιατί ξέρετε όταν γίνεται μια πυρκαγιά τρέχουν κυρίως οι κυβερνητικοί της εκάστοτε κυβέρνησης, βουλευτές και άλλοι παρατεχάμενοι, λένε εδώ είμαστε εμείς, το κράτος θα αναλάβει, θα κάνει, δεν θα σας αφήσει έτσι, και μόλις περνάνε 2, 3, 4 μήνες και φεύγει από την επικαιρότητα το θέμα. Μην τον είδατε τον Παναή μετά, μην τον είδατε τον Παναή. Και γι' αυτό ρώτησα, γιατί πρέπει να τα λέμε κάποια στιγμή, γι' αυτό ρώτησα την κυρία Παπαζαφύρη, έχει έρθει κανένας κυβερνητικός βουλευτής? Τρεις έχουμε, δόξα τω Θεώ, κανένας δεν έχει πάει κάτω. Προσέξτε, εγώ λέω σε αυτή την περίπτωση, ναι, να πήγαινε π.χ. ο Φωτήλας. Τι θα τους έλεγε, θα τα βάζα την τσέπη του? Όχι. Να πάει να δείξει όμως ένα ενδιαφέρον ο Φωτήλας, ο Κατσανιώτης, η Αλεξοπούλ και άλλοι όσοι ήταν υποψήφοι. Μα κανένας. Η κυρία Παπαζαφύρη το είπε, δεν το είπα εγώ. Σε αντίθεση με την περιφέρεια, ξέρω ότι ο κύριος Φίλιας έχει κατέβει 58 φορές, κάτω του 58, έτσι το λέω, έχει κατέβει κάτω, και από το επιμελητήριο υπήρχαν άνθρωποι που ήταν συνεχώς σε ανοιχτή γραμμή με τα, με τους ανθρώπους που επλήγησαν και έχασαν τις δουλειές τους και το βιός τους και το χαμόγελό τους και τα πάντα όλα, και από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Αυτοί όμως που έπρεπε να είναι κάποιοι κυβερνητικοί, τίποτα εκεί. Δηλαδή πώς θα πάνε οι κυβερνητικοί βουλευτές, λέω εγώ, να ζητήσουν τώρα ψήφους, να κάνουν την εκστρατεία τους στη Δυτική Αχαΐα, που είναι μια μεγάλη περιοχή? Πώς θα πάνε τώρα να ζητήσουν την ψήφο αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα? Δεν φταίει βέβαια η κυρία Αλεξοπούλου και ο κύριος Κατσανιώτης που
ήρθε η ευλογιά των προβάτων και αναγκάστηκαν να θανατώσουν τα ζώα. Αλλά ρε αδερφέ, δείξε στους ανθρώπους ότι είμαι εδώ, αυτό, μια ερώτηση, μια έτσι κάτι. Δείξε ένα ενδιαφέρον. Η κυρία Παπαζαφύρη τα είπε. Δεν τα λέω εγώ. Και να ξέρετε, είναι παράπονο και πολλών κάτω στη Δυτική Αχαΐα. Παράπονο πολλών στη Δυτική Αχαΐα.

Λοιπόν, βγήκαν ειδήσεις σήμερα το πρωί στο Πελοπόννησος FM στην εκπομπή του Σωτήρη Παπανδρέου και της... Α, όχι, ήταν μόνο γιατί η Μαρίνα είναι στο κατόπιν του... Στο κατόπι του Άδων Γεωργιάδη, για να κάνει το ρεπορτάζ εκεί από τη Βιανέξ, από τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας κτλ. Ήταν μόνο στο Σωτήρης. Λοιπόν, από ό,τι ενημερώθηκα και με αφορμή την υπόθεση του Μαρίνου Σκανδάμη που αποχωρεί και αυτός από το Πασόκ, ο κύριος Μύραλης ουσιαστικά του είπε: καλό δρόμο, Μαρίνο μου. Καλό δρόμο και να μας γράφεις. Καλά, είτε τους γράφει είτε δεν τους γράφει, μάλλον κατάλαβε ότι δεν τον απασχολεί και πολύ τον κύριο Μύραλη, ο οποίος είπε ότι έκλεισε το κεφάλαιο του Μαρίνου Σκανδέμου, ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του και έτσι όπως το είπε ο γραμματέας της Ομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Μύραλης, είναι ότι εντάξει, δεν έχασε κυβενετιά βελόνι. Το λέω εγώ τώρα με δικά μου λόγια. Ουσιαστικά, όταν λες ότι είχε κλείσει ο κύκλος του Σκανδάμη, είναι σαν να λες: εντάξει, δεν έγινε και καλά. Αυτό δεν μας βρήκε κανένα κακό που έφυγε ο Σκανδάμης. Όμως, λέω εγώ, το θέμα είναι ότι δεν έχει φύγει, κύριε Μύραλη, μόνο ο Σκανδάμης. Είχε φύγει ο Σκανδάμης. Έφυγε ο Γιώργος ο Μπέσκος. Να πούμε και εκεί δεν έχασε κυβενετιά βελόνι. Έφυγε ο Γιώργος ο Παπάς, που ήδη είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Φεύγει πιθανότατα, μάλλον θα είναι και ο Βασίλης Αϊβαλής. Δηλαδή είναι μια σειρά στελεχών που λακάνε από το Πασό. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να πούμε: α, έκλεισε ο κύκλος αυτού, ή να πει κάποιος: έλα μωρέ ο Μπέσκο, σιγά τώρα τι έκανε. Ο Μπέσκο και πρόσδειο δικηγορικού συλλόγου είχε κόσμο. Αν θέλετε να το πούμε τελικά, είχε ψήφους από πίσω του. Έφυγε και ο Μπέσκο. Πάει στο κόμμα της Καρισιανού ο κ. Μπέσκος. Φεύγουν γενικά στελέχη από το Πασόκ. Κάποιοι, θυμάστε ο Μπέσκος είχε ανοίξει το θέμα, είχαν πει ότι φεύγουν γιατί η θέση εδώ η μία που βγάζει το Πασόκ είναι καπαρωμένη, βρέξει χιονίσει από τον Γιώργο Παπανδρέου, οπότε σου λέει γιατί να τρέχουμε εμείς. Για να βγει σιγουράτζα ο Γιώργος Παπανδρέου, το λένε κάποιοι και να είστε σίγουροι ότι το λένε. Απλά αποφεύγουν πολύ να το πούν φωναχτά, επειδή είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και επειδή στην Πάτρα ο Γιώργος Παπανδρέου έχει άλλου είδους ρίζες και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, έτσι. Άρα στο Πασόκ φεύγουν στελέχη, αυτό είναι το πρόβλημα, δεν είναι ότι έφυγε ο Σκανδάμης συγκεκριμένα. Φεύγουν στελέχη, θα μου πείτε, μπορεί να είναι και κάποιοι καινούργοι. Ναι, μέχρι τώρα δεν άκουσα κάποιον, ας πούμε, εδώ από την Αχαΐα, λέω, ένα στέλεχος να πει έφυγα από εκεί και πήγα στο Πασόκ. Ακόμα και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος επίσημα δεν έχει βγει να πει. Είχαν γίνει κάποιος, τον προσέγγισε και ο κύριος Σκανδαλίδης και κάποιοι άλλοι να πάει στο Πασόκ, να πει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επίσημα δεν έχει γυρίσει και δεν έχει δώσει και σύρμα, μήνυμα ότι κύριε ξέρετε είμαι στο Πασόκ, γιατί ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος είχε πάρει χιλιάδες ψήφους που κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ το 23, τότε που βγήκε για ένα μήνα βουλευτής, όχι το 23, το 19 ή το 23, μπάς περιπτώσει, είχε βγει για ένα μήνα βουλευτής, ξανά έγιναν μετά εκλογές και έμεινε εκτός. Είχε πάρει χιλιάδες ψήφους. Αλλά μέχρι τώρα, ναι, μεν ξέρουν πολλοί ότι ναι, μάλλον άτυπα αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, το ΣΥΡΙΖΑ έχει αποχωρήσει καιρό, δεν ξέρω αν θα πήγαινε στο κόμμα του Τσίπρα. Είχε πει ότι θα είσαι στο Πασόκ. Καλά, δεν το έχει πει φωναχτά ο Κυριακόπουλος. Επιστρέφω στα αρχικά. Αρχίζουν και φεύγουν αρκετοί από το Πασόκ. Η πρόβλεψή μου, πολύ φοβάμαι ότι το Πασόκ, όσο περνάει οι εκλογές, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, θα συρρυκνώνεται. Θα υπάρχουν κάποιοι, προσέξτε, η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ, η πιο συντηρητική, να το πω έτσι, να μην πω δεξιά, ανακαλώ, η συντηρητική πτέρυγα του Πασόκ, όταν δει ένα μήνα, ενάμιση, 15 μέρες πριν τις εκλογές, ότι το Πασόκ δεν τζουλάει με τίποτα, πιθανολογώ, εγώ το πιθανολογώ, μπορώ να κάνω λάθος, μπορώ να πέφτω έξω, πιθανολογώ ότι μπορεί κάποιοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αρκετοί από τη συντηρητική πτέρυγα του Πασόκ να ψηφίσουν απευθείας Μητσοτάκη για να έχει περισσότερο ποσοστό, και κάποιοι από την πιο ριζοσπαστική πτέρυγα του Πασόκ, βλέποντας ότι το τέταρτο, να ψηφίσουν Τσίπρα για να είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
Αυτό δεν χρειάζεται να σας πω εγώ τι θα σημαίνει. Θα σημαίνει μεγάλη συρρήκνωση του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί όμως να μην γίνουν έτσι τα πράγματα. Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι θα είναι δεύτερη. Θυμάμαι όμως μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που έβγαιναν όλοι από όλες τις πτέρυγες, όταν λέω πτέρυγες ενώ Δούκα, Διαμαντοπούλου, από όλους, και έλεγαν πάμε για πρωτιά έστω, πάμε για να στριμώξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν σίγουροι και σίγουρες ότι θα είναι στη δεύτερη θέση. Μόλις κατεβαίνει ο Τσίπρας, τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι με άνεση έχει προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ και είναι δεύτερος. Λοιπόν, ακούστε, για να μην κοροϊδευόμαστε, αυτή είναι η άποψή μου και θα τα λέμε όσο περνάει ο καιρός. Ακούστε, το λάθος για μένα που κάνουν όλα τα κόμματα είναι ότι ενώ όλοι γνωρίζουν από όλα τα κόμματα, και ενώ τα πρώτα, τα 4-5 πρώτα κόμματα, όλοι γνωρίζουν ότι κανένας δεν θα έχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία το γνωρίζει ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα είναι πολύ μακριά από το αυτοδυναμία, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, ξεκαθαρίζω, κανένας δεν βάζει στο τραπέζι θέμα συνεργασιών, γιατί όλοι τρέμουν τι θα τους πούνε και μέσα στο κόμμα και έξω στο κόμμα. Το θεωρούν ότι θα είναι ένδειξη τοπάθειας αν μιλήσουν για συνεργασίες. Και ενώ ξαναλέω, όλοι το ξέρουν, ο Τσίπρας είναι δεύτερος, παράδειγμα. Εγώ λέω ότι θα είναι δεύτερος. Με 13, με 15, με 17, με όσο είναι. Πιθανόν θα είναι δεύτερος. Μπορεί να κάνει κυβέρνηση μόνος του? Όχι. Θα πρέπει να έχει άλλους δύο τουλάχιστον. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν πάρει 28, 29, 30, δεν πρέπει, θα κάνει συγκυβέρνηση με κάποιον αναγκαστικά. Ποιος θα είναι συγκυβέρνηση, αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας και δεν μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση? Θα κάνει με το τρίτο ΠΑΣΟΚ που θα κυνηγάνε τότε τον Ανδρουλάκη να φύγει και θα κάνει ο Ανδρουλάκη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ θα τον κυνηγάνε όλοι, απέτυχες, ήρθες τρίτος, φύγε, και ο Ανδρουλάκης θα πάει να κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Γι' αυτό, επειδή προβλέπω, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά επειδή προβλέπω για μεγάλο διάστημα να έχουμε ακυβερνησία, και μην ακούω τώρα «α, γι' αυτό ναι, ψηφίστε», θα πει κάποιος για να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, διακοθέσω ότι γουστάρει ψηφίζει. Επειδή λοιπόν προβλέπω ότι με τα μυαλά, με αυτά που δείχνουν προς τα έξω τώρα για ακυβερνησία, καλό είναι να αρχίσουν σιγά σιγά στα κόμματα να μιλάνε και φανερά, δεν είναι ντροπή, για ενδεχόμενο συνεργασιών, γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, γιατί δεν υπάρχει ή εκείνος ή το χάος. Άρα όπως γίνεται, όπως έχει γίνει με τα προβλήματα τα πολλά που υπάρχουν και στη Γαλλία και στη Γερμανία και αλλού, θα έχουμε και εδώ κυβερνήσεις συνεργασίας με δύο, ενδεχομένως και με τρία κόμματα. Και αν ένας πρωθυπουργός δεν κάνει, θα έρθει ο επόμενος. Θα πείτε τώρα, ναι, αυτό κίνδυνη και αυτό και η Τουρκία και ο Ερντογάν και το να κάνω. Και τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Αν έτσι αποφασίζει ο ελληνικός λαός, τι να κάνουμε εμείς? Να βγάλουμε νόμο ότι όποιος πάρει 27, 28 ή 30% θα κυβερνάει με 170 βουλευτές? Είναι σωστό? Όχι. Νομίζω, συμφωνείτε σε αυτό. Άρα λέω, καλό είναι τα κόμματα και δεν είναι ένδειξη τοπάθειας, κατ' εμέ θα ήταν ένδειξη σοβαρότητας και επαφής με την πραγματικότητα, να αρχίσουν να λένε ότι, να αρχίσουν να βλέπουν το ενδεχόμενο συνεργασιών. Το να λέει ο καθένας, Νέα Δημοκρατία, μόνο αυτοδύναμη. Το να λέει το ΠΑΣΟΚ, πάμε για τη δεύτερη θέση και είπαμε στο συνέδριο, δεν συζητάμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά συζητάμε με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η Διαμαντοπούλου δεν θέλει π.χ. να συζητάμε με το ΣΥΡΙΖΑ, λέω, με την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι δεν γίνεται δουλειά όμως. Καριστιανού, Βελόπουλοι, όλοι αυτοί λένε δεν με κανένα. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, και πώς θα κυβερνηθεί η Ελλάδα?

Λοιπόν, αυτά τα νέα. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Καλά, δεν περιμένω ότι θα ακούσουν τα κόμματα αυτό που λέω εγώ, και δεν το λέω μόνο εγώ, πιστέψε με, το λένε και άλλοι, ότι έρχεται νέο σκηνικό πολιτικής πραγματικότητας στην Ελλάδα. Πρέπει να το χωνέψουμε. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε στους περισσότερους δεν αρέσει. Πάμε ολοταχώς για κυβερνήσεις συνεργασίας. Ξεχάστε τα 35άρια, 38άρια και 40άρια. Πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Γιατί να μην μπορούμε να συνεργαστούμε? Δεν θα είναι ίσως και πιο καλό? Γιατί δεν θα μπορεί να είναι ένας μόνος του και να κάνει κουμάντο ολούθε? Θα περιοριστούν και απάτες, θα περιοριστούν και άλλα πράγματα, μα είναι δύο ή τρία κόμματα πάνω. Γιατί ο ένας θα κοιτάει στον άλλον και δεν θα μπορώ εγώ να βολεύω μόνιμα τους δικούς μου, όπως θεωρούν τώρα κάποιοι ότι γίνεται και έχουν μάθει να κάνουν. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε μέρες μπροστά μας για να τα λέμε. Λοιπόν, ακολουθεί Κώστας Λαμπρόπουλος. Νομίζω θα έχει και επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε κάποιο διαλυματάκι θα ξεκλέψει ο Κώστας Λαμπρόπουλος για να μιλήσει εδώ στον Πελοπόννησος FM, να μας πει τι είδε και στη Διανέξ και τι γίνεται εδώ και με το ακτινολογικό στο νοσοκομείο, στο Καραμανδάνιο. Λοιπόν, στη συντροφιά μας ήταν και σήμερα τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης επιλογή γνώσης Παντανές 34, για να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή για τα παιδάκια σας, γιατί δεν είναι ένα απλό φροντιστήριο, είναι σαν να κάνει ιδιαίτερο. Μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Παντανάς 34 22 33 99 επιλογή γνώσης. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές ρεύματος επιχειρήσεων αλλά και σπιτιών, αποκομίζοντας κέρδη ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Το κύκλωμα δρούσε σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Τράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη δίνει με νομοθετική ρύθμιση το Υπουργείο Οικονομικών, αφού ξεκαθαρίζει ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Περισσότερα για το θέμα αυτό στην ιστοσελίδα μας Αθήνα984.gr. Με ποια νομική ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε, απολέστηκε στο μεταξύ, η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, σημείωσε ο Αντώνης Σαμαράς και πρόσθεσε: στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Δημόσια έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού που αφορά στα προσφυγικά. Απίφθινε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προειδοποιώντας ότι η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του ασθενή κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς του νοσοκομείου Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται. Τον απεργό πείνας των προσφυγικών επισκέφτηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας κάλεσε τον Νίκο Χαρδαλιά να τα δέοντα και να αναλάβει τις ευθύνες του για το θέμα. Εν τω μεταξύ, συλλογικότητες και αλληλέγγυοι καλούν σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Χθες το βράδυ, περίπου 100 άτομα σε ένδειξη αλληλεγγύη στους απεργούς πείνας έκαναν πορεία έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγραψαν συνθήματα εναντίον του με σπρέι στους τοίχους της οικίας του αλλά και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν, δήλωσε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στην επίθεση καταδίκασε με ανάρτησή του και ο Χάρης Δούκας, προσθέτοντας πως επιμένει ταυτόχρονα στην ανάγκη του διαλόγου για μια κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα των προσφυγικών. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με φόντο τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνη, ο Μάρκο Ρούμπι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν για συναντήσεις με αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Στο Πακιστάν, για συνομιλίες, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνηθέντων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή του, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Εξ. Ο πρέσβης του Ιράν τώρα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Γενέβη, Αλή Μπαχρέινι, ανέφερε ότι τα στενά του ορμού ζήνουν ανοιχτά χωρίς τέλη για 60 ημέρες και το τι θα γίνει μετά εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάι, ξεκαθάρισε ότι οι πυραυλικές και αμυντικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων με κανένα μέρος. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, τη δημιουργία του αγορά 360 μοίρες ενός εθνικού ψηφιακού συστήματος διαφάνειας τιμών και εποπτείας της αγοράς που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες της διαλειτουργικότητας των ανοιχτών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης για να προστατεύει ουσιαστικά τον καταναλωτή, προτείνει ο τομέας ψηφιακής πολιτικής και δικτύων του ΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής. Ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα πρωτίστως στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα καθάριστα και την πλατφόρμα. Υπάρχουν ακόμη αρκετοί χώροι που πρέπει να καθαριστούν και η προσπάθεια συνεχίζεται, δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και ο καιρός έφυρος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία η 33 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
0: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
5: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
7: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ώρα είναι 1 και 10 ακριβώς, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων, το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Παραμένετε συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM σε 103,9 για εκπομπή εντός εκτός έδρας αθλητική, και σήμερα καλύπτουμε το κενό, την άδεια του Προκόπη Κόγκου. Κώστας Λαυρόπουλος δηλαδή είναι στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μου έχω τον κύριο Μουντιαλίτο Γιώργο Προύσαλη για να βγει η εκπομπή με πολύ Μουντιάλ.
1: Πάρα πολύ καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργο, καλώς ήρθες και face to face πλέον. Και βέβαια πρέπει να πω στους φίλους ακροατές, βεβαίως η εκπομπή είναι αθλητική, αλλά εκτάκτως σήμερα θα έχουμε και σύνδεση με την βιομηχανική περιοχή κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής. Είναι σε εξέλιξη η παρουσία του Υπουργού Υγείας, του Αδόνιδος Γεωργιάδη, στην περιοχή μας, και εγκαίνια αυτή την ώρα του νέου ερευνητικού κέντρου της VNX, του Δημήτρη Γιανακόπουλου, στη βιομηχανική περιοχή. Τι είπες Γιώργο που είπες
1: στον Γιανακόπουλος χθες παρουσίαζε τον Ομπράντοβιτς και σήμερα είναι στην Πάτρα.
0: Φοβερό, ε.
1: Μόνο Γιανακόπουλος αυτά.
0: Χθες παρουσίασε ο Ομπράντοβιτς και σήμερα εγκαίνια, ε.
1: Πραγματικά, δηλαδή.
0: Φοβερό, φοβερό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως μιλήσαμε και με τους συνεργάτες του, θα είναι στον αέρα κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής να μας δώσει το στίγμα του. Θα μιλήσει εδώ αποκλειστικά στον Πελοπόννησο FM. Θα επισκεφτεί αργότερα και νοσοκομεία της περιοχής, Γιώργο, φίλες και φίλοι. Θα πάει στο Καραμανδάνιο, θα πάει στο Κέντρο Υγείας του Βόρειου Τομέα, θα πάει και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο, έτσι. Οπότε είναι γεμάτο το
1: πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα. Τι ομάδα είναι ο Γεωργιάδης, ξέρεις?
1: Δυστυχώς πληροφορία δεν έχω μάθει.
0: Δεν το ξέρω και εγώ τι ομάδα είναι. Το κρατάει
1: κρυφό.
0: Μυστικό. Μάλλον για Παναθηναϊκό τον έχω τώρα μεταξύ μας.
1: Μπορεί.
0: Θα δούμε. Εξενύχτησες?
1: Ξενυχτήσαμε, ναι, πάντα. Ξενυχτήσαμε.
0: Τι έγινε με τη Γαλλία, ρε παιδί μου?
1: Η ταλαιπώρια. Δηλαδή, εδώ στη Λαμία παίζαμε με χιόνι και παίξαμε κανονικά, και στην Αμερική ήταν λίγο βροχούλα και σταματήσαμε το παιχνίδι για ένα δύο ώρο.
0: Ναι, για ένα δύο ώρο,
1: Δύο ώρες και 15 λεπτά.
0: Είδα, έφυγε ο κόσμος.
1: Έφευγε ο κόσμος. Έκανε προειδοποίηση στο γήπεδο ότι φύγετε, το πηγαίνετε κάπου να καλυφτείτε από τη βροχή. Ναι. Επέστρεφε. Του ξαναλέγανε πηγαίνετε να καλυφτείτε. Μπρος-πίσω, μπρος-πίσω.
0: Τώρα να έχει πληρώσει και τόσα λεφτά.
1: Πάρα πολλά λεφτά.
0: Να στο χαλάει η βροχή, να φύγει.
1: Αφού είπε και ο Ντεσάμς, είπε, λέει, εγώ δεν κοιτούσα, λέει, τις ενημερώσεις. Κάθε τέλο δευτερόλεπτο το αλλάζανε. Ναι. Μα και με τους φεριστές, δηλαδή μέσα έξω.
0: Βέλγιο έγινε η Αμερική.
1: Πραγματικά.
0: Βέλγιο, γιατί στο Βέλγιο κάνει τέτοιο καιρό. Μία βρέχει, μία δυνατό μπουρίνι, μετά ηλιοφάνεια. Ξανά. Βέλγιο έγινε. Όχι ότι είχε πρόβλημα η Γαλλία τελικά, όπως αποδείχθηκε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Αγωνιστικά δηλαδή.
1: Όχι, ήταν.
0: Πόσο σταμάτησε ο Κοντέρ?
1: 3-0.
0: Στα 3.
1: Στα 3-0.
0: Ναι, στα 3 τεμάχια.
1: Θα μπορούσε και παραπάνω. Ναι. Αλλά εντάξει, κάποια
0: βροχή
1: ποτάρια...
0: την επηρέασε δηλαδή.
1: Όχι, βροχή. Εντάξει, δεν μου αρέσει καθόλου που βλέπω τον Ντεμπελέ στο 10. Δεν μου αρέσει ο Ντεμπελέ στο 10, γιατί ο Ντεμπελέ δεν παίζει 10. Ο Ντεμπελέ δεν θα παίξει φόρτα, θα παίξει εξτρέμ. Ότι ο Ντεσάμ το βάζει στο 10, τον αχρηστεύει σαν ποδοσφαιριστή και τον κακομεταχειρίζεται. Προτιμούσα να τον ολίσει στο 10 και στο εξτρέμ του Ντεμπελέ, παρά να βλέπω αυτό που βλέπω, γιατί και τις δύο περιπτώσεις, το δεύτερο γκολ του Εμπαπέ, αλλά και στο γκολ που έχει βάλει ο Ντεμπελέ, ο Ντεμπελέ βρίσκεται στα πλάγια. Δεν βρίσκεται στο 10. Να μπει ο Ντεμπελέ στα δεξιά, παρακαλώ, γιατί η Γαλλία τον χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Okay. Κάνεις και ανάλυση.
1: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό είπα εγώ, ο κύριος Μουντιαλίτο είναι μαζί μας. Η νύχτα, βέβαια, πέρα από ότι. Πρωτοβρόχια του καλοκαιριού, είχε και μεταγραφή Αντετοκούμπο, έτσι.
1: Βεβαίως, Miami Heat.
0: Είναι τεράστιο το ποσό, Γιώργο, που θα πάρει τα επόμενα χρόνια ο Γιάννης. Πραγματικά είναι ένας μύδας.
1: Είναι.
0: Ένας μύδας. Μέχρι και 275 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να πάρει για τα επόμενα 4 χρόνια για τη μεταγραφή του στο Miami Heat.
1: Wow.
0: Το συνειδητοποιήσω το ποσό. 275 εκατομμύρια δολάρια, όχι ευρώ, δολάρια. Που είναι ακόμα πιο
1: λίγα σε ευρώ.
0: Ναι. Τι να πω, ότι και να πω είναι λίγο. Μπράβο του.
1: Το αξίζει.
0: Θα μου πει κανείς τώρα, άμα το δει και λίγο κοινωνιολογικά και θυμόμενοι το τραγούδι «Όλο το έθνος προσκυνά σόβρακα και φανέλες», δεν είναι λίγο όλα αυτά υπερβολικά?
1: Το είναι, ναι.
0: Γιατί είναι λίγο πρόκληση. Όχι, τι φταίει ο Γιάννης.
1: Γιάννης
0: καλά κάνει για
1: τα ποσά για τους παίκτες,
0: δηλαδή,
1: είναι πάρα
0: πολλά.
1: Όλο
0: αυτό το πράγμα, όλο αυτό το star system.
1: Ναι.
0: Όταν ο άλλος παίρνει ένα χιλιάρικο πάνω κάτω, μπορεί και κάτω, και τρέχει όλη μέρα ο καψερός να ζει στην οικογένεια τα παιδιά του και δεν έχει και κανένα σπίτι και φαντάζομαι να μην έχει και σπίτι να πληρώνει νίκη. Δηλαδή πώς. Θα μου πεις και ο Γιάννης βέβαια έχει φιλανθρωπικό έργο και βοηθάει
1: κόσμο. Σίγουρα εννοείται.
0: Βοηθάει κόσμο ο Γιάννης. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξαναλέω, δεν φταίει ο Γιάννης.
1: Όχι.
0: Δεν φταίει ο Γιάννης.
1: Τα συστήματα ξεκάθαρα.
0: Ναι. Χτες ποια παιχνίδια είχε. Ξαναλέω ότι ανά πάσα στιγμή, φίλες και φίλοι, μπορεί να διακόψουμε τη συζήτηση για το Μουντιάλ, γιατί μπορεί να έχουμε στον αέρα, από ό,τι μας έχουν πει και οι συνεργάτες, τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι. Λοιπόν, για πες.
1: Είχαμε Αργεντινή, Αυστρία, Γαλλία, Ιράκ, Νορβηγία, Σενεγάλη και ξέρω το πρωί είχαμε Ιορδανία, Αλγερία. Πάμε με τη σειρά. Αργεντινή, Αυστρία.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να κάνει αυτός ο Μέση. Πέρασε τον Κλόζε, είναι all time scorer στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Δύο γκολ ο Μέση. Έχασε και πέναλτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξεκίνησε στραβά το βράδυ για τον Λιονέλ.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή που μπήκε καλά στον αγωνιστικό χώρο, είχε τις ευκαιρίες της, είπαμε το χαμένο πέναλτι του Μέση.
0: Ναι.
1: Κάνα δεκάλεπτο αργότερα είχε πάλι ευκαιρία με τον extreme της Inter Miami.
0: Ναι.
1: Βρήκε τον goal εν τέλει στο 38. Ναι. Πάρα πολύ καλή η Αυστρία. Ήταν πάρα πολύ καλή ανασταλτικά με τον Στέφαν Πος και τον Ντάνσο να κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ο Γκρεγκόριτς, ο οποίος στο 4 δεν προσέφερε και πάρα πολλά. Ίσως θα ήθελα να δω εκεί πέρα τον Αρναούτοβιτς ή τον Σάσα Καλάντιτς, γιατί ο Γκρεγκόριτς είναι πιο δεκάρι με κρυφό 4 παρά καθαρός 4. Πιστεύω ότι ο Ράγκνικ εκεί πέρα υστερήθηκε το τι μπορούσε να κάνει καλύτερα ο Αρναούτοβιτς ή ο Σάσα Καλάντιτς.
0: Ναι.
1: Καλή αναστατικά η Αυστρία, όχι πολύ καλά, πολύ καλή παραγωγικά επιθετικά, αν εξαιρέσουν κάποιες ευκαιρίες που είχε ο Σάμπιτσερ, ο Βίμερ που μπήκε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά.
0: Ναι.
1: Δεν δυσκολεύτηκε ο Μαρτίνης ιδιαίτερα, δεν είχε προβλήματα. Ο Μέσης καθυστερής βρήκε και ένα δεύτερο γκολ. 18 με το νούμερο, πέρασε τον Κλόζο που έχει 16. Και από πίσω τρέχει ένα Εμπαπέ να προλάβει το Μέση,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος έχει 15 γκολ, αν δεν πατάει η μνήμη μου, με τα δύο χθες που πέτυχε.
0: Σε όλα τα Μουντιάλ.
1: Σε όλα τα Μουντιάλ, βεβαίως.
0: Τον Κλόζε δεν τον πέρασε, είπαμε.
1: Τον Κλόζε δεν τον πέρασε. Ο Μέση πέρασε τον Κλόζε και ο Εμπαπέ.
0: Θέλει ένα γκολ. Δύο.
1: Θέλει ένα γκολ.
0: Δύο. Ένα για τον πιάσει, 15 για τον πέρασει.
1: Ναι, να έχει 15, ένα για τον πιάσει και δύο για να τον περάσει. Και δύο για να φτάσει στο Μέση.
0: Ναι.
1: Το Μέση δεν το φάει κανείς.
0: Μεταξύ Εμπαπέ και Κλόζε, εγώ είμαι με τον Κλόζε, να το ξέρεις. Μπορεί να φανεί
1: τώρα η Ιεροσυρία. Όχι, ξεκάθαρο, όχι, είναι Κλόζε.
0: Εγώ ψηφίζω Κλόζε.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
0: Όχι ότι είμαι ιδιαίτερα φαν του γερμανικού τρόπου ζωής και λοιπά. Μα θα ήθελα να ζήσω στη Γερμανία, γιατί είναι υπέροχη χώρα, αλλά μεταξύ Κλόζε και Εμπαπέ. Φανατικά με Κλόζε.
1: Ο Κλόζε ήταν και ποδοσφαιριστής και αρχηγός που ήταν με την έννοια.
0: Έλα τώρα, άλλο, άλλο.
1: Ο Εμπαπέ είναι ένα παιδάκι, επιτρέψτε μου, έκρωσε κακομαθημένο.
0: Εντάξει, δεν θέλουμε να το υποτιμήσουμε πολύ. Τώρα μιλάμε για εκατομμυριούχους έτσι κι αλλιώς. Μάλλον αυτοί μας υποτιμούν.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε ας μας επιτρέψετε λίγο να τους κάνουμε λίγο χιούμορ.
1: Βεβαίως.
0: Λεφτάδες είναι σιγά. Εντάξει. Ή τι άλλο.
1: Εντάξει, το Γαλλία-Ιράκ ήταν αυτό ότι οι Γάλλοι ήταν πολύ καλοί επιθετικά. Είχαν την μπάλα στα πόδια τους. Οι Ιρακινοί ήταν καλοί ανασταλτικά, κλείναν τους χώρους. Δεν απειλήσαν. Έκαναν μια-δύο περιπτώσεις που απειλήσαν, αλλά οι μπάλες και τα ευκαιρίες που κάνανε πέρασαν out. Yeah. Ο Ντεμπελέ, είπαμε ότι με τον μπήκε στο extreme, προσέφερε πολλά περισσότερα από ότι είναι στο 10.
0: Yeah.
1: Καλή η Γαλλία. Δύο γκολ Ντεμπαπέ, ένα Ντεμπελέ, είχε και δοκάρι με τον Όλυσε. Πήγε να βρει και ένα γκολ με τον Ραμπιό, αλλά έστειλε την μπάλα out. Yeah. Καλή η Γαλλία, μεν. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τελικό. Να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, από όλα τα φαβόρη που έχω δει μέχρι και σήμερα, έχουν παιχτεί πόσοι αγώνες, έχουν μπει τόσα γκολ. Πέρα από την Αργεντινή, καμία άλλη ομάδα εμένα δεν μου αρέσει. Δηλαδή, Αργεντινή, από τα φαβόρη μιλάω πάνω απ' όλα. Η Αργεντινή είναι καλή.
0: Ναι.
1: Η Πορτογαλία θα τα πούμε αργότερα, γιατί έχουν γίνει και πιο πραγματάκια. Η Γαλλία, η οποία αν βάλει ο Ντεμπελέ εξτρέμ, βλέπετε. Ναι. Η Ισπανία, που αν εξαιρέσει ότι η πρώτη αγωνιστική ήταν καλή. Δηλαδή, μόνο η Ισπανία και η Αργεντινή είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες εμένα μου αρέσουν και μου δείχνουν ότι μπορεί να είναι μακριά στην διοργάνωση. Και άκουσα κάτι για it's coming home, it's not coming home.
0: Για κάτι, όπα, δεν κατάλαβα.
1: It's not coming home, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αλήθεια,
1: Αν θα φτάσει στους 16 Αγγλία, πιστεύω παραπάνω όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί τα στόπερ της Αγγλίας είναι ο Stones και ο Κόνσα. Όταν έχει ένα ποδοσφαιριστή αναφερόμενο στον Κουάνσα, ο οποίο πουλήθηκε στην Leverkusen από τη Liverpool για 25, αν δεν κάνω λάθος, εκατομμύρια, και τον ξαναθέλει η Liverpool πίσω για τα διπλάσια λεφτά, έχοντας κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν στη Γερμανία ο Κουάνσα, και έχει και τον Γκουέχη, δεν βάζει Stones

0: Κροατία, που δεν είναι ότι η Κροατία δεν έχει παίχτες. Μπατούρινα, Μούσα, Πέρισιτς. Ο Κράμαριτς μπορεί να βοηθήσει, ο Πέρισιτς όπως ανέφερα. Δεν ξέρω γιατί έβαλε τον Μαντουέκη και δεν έβαλε τον Σάκα. Ο Μαντουέκη, ο οποίος δεν έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Το μοναδικό καλό χαρακτηριστικό που έχει ο Μαντουέκη είναι παίρνω την μπάλα και τρέχω. Δεν μπορεί να τριπλάρει τον παίχτη, δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι. Ενώ ο Σάκα έχει την ταχύτητα, μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να σκοράρει. Αν δεν βάλει ο Τούχελ τον Σάκα στο εξτρέμ, θα έχει πολύ μεγάλο θέμα. Βέβαια, για να δώσει και λίγο το αίσθημα στον Τούχελ, παίζει πιο πολύ aggressive από τον, τον Southgate. Παίζει πολύ πιο επιθετικά, πρεσάρει πάνω, πρεσάρει ψηλά. Δεν είναι ότι είχαμε δει στο Euro το 24, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ήταν ένα match, ένα-ένα, η Αγγλία έπαιζε μπάλα και έβλεπες Arnold, Stones, πάσα στο Show. Και, ήταν ένα-ένα το match, νομίζω ότι ήταν 3-0. Δεν παίζανε επιθετικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θαυμάζω στον Τούχελ και του δίνω το χέρι. Αλλά άμα δεν βάζει το Σάκα, έχει τεράστιο θέμα και πρέπει σίγουρα να αλλάξει τα stopper. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πήρε και τον Arnold. Ποιο θα βάλει δεξί μπακ. Ο Ρις Τζέιμς, οκ, είναι ένας πάρα πολύ καλός μπακ, αλλά τραυματίζεται. Ναι. Τραυματίστηκε ο Λιβραμέντο και πήρε τον Τρέβο Τσάλομπα. Έχει πάρει και τον Ντίν Χέντερσον, ο οποίος είναι 35 χρονών στη μεσαία γραμμή. Έχει επιλογή στη μεσαία γραμμή. Θα μπορούσε να πιστεύω να πάρει τον Τρέντ. Δηλαδή πιστεύω ότι θα ήταν ένα πολύ καλό παίχτη που μπορεί να βοηθήσει και ανασταλτικά, αλλά και σίγουρα επιθετικά. Να πιστέψουμε στα χθεσινά. Νορβηγία, Σενεγάλη. Άλλη μια ομάδα.
1: Εγώ είμαι με την Αγγλία, πάντω να ξέρει. Εγώ σ' άκουγα τόση ώρα, ναι. Δεν είπα τίποτα. Είμαι με την Αγγλία. Θεωρώ ότι είναι loser στα κρίσιμα παιχνίδια, όντω, στα πέναλτι, κυρίω όταν πάει στα πέναλτι. Αλλά σε αυτό το Μουντιάλ είμαι και σε αυτό το Μουντιάλ είμαι με την Αγγλία. Είμαι σαν τον Μπονάνο κι εγώ, σαν τον Χαράλα Μπονάνο. Είμαστε με την Αγγλία.
0: Αν ήταν ο Southgate.
1: Θα το πάρει η Βραζιλία. Καληνύχτα.
0: Μπορεί. Ναι. Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι κακή επιλογή. Αν ήταν ο Southgate στο match με την Κροατία, ναι, τώρα που έγινε πριν κάτι μέρες, όταν ισοφαρίστηκε με τον Μπατούρινα η Αγγλία, το match θα το χάνε. Ναι. Αν δεν είχε τον Τούχελ. Νορβηγία, Σενεγάλη. Δεν μου αρέσουν τα στόπερ καθόλου της Νορβηγίας. Είναι και οι δύο που παίζουν. Ο Αγιέρ, να κάνω μια διόρθωση, τεράστιο φάλο που είχα κάνει σε μια προηγούμενη εκπομπή. Ο Αγιέρ παίζει στην Brentford. Νομίζω έχει ξαναεπιστέψει Celtic. Είναι λοιπόν ο Αγιέρ και ο Χέγγεμ. Έχει τεράστιο πρόβλημα στην άμυνα με τα στόπερ η Νορβηγία. Ακόμα και με το Ιράκ είχε πρόβλημα. Με τον Χουσέιν, αν θυμάμαι καλά, που έχει τις ευκαιρίες του. Η Νορβηγία που εντάξει, στη μεσαία γραμμή δεν μου αρέσει. Ο Άιρωσεν είναι ένας 30χρονος Νορβηγός, παίζει στην Μπενφίκα, κάνει 15 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt και έχουμε έναν πίσω από τον Άιρωσεν, τον Patrick Berg, ο οποίος αγωνίζεται στην Bodø/Glimt πάρα πολλά χρόνια στο γήπεδο της Νορβηγίας, 28 χρονών. Ο Άιρωσεν φέτος είχε 48 αγωνιστικές, 4 γκολ, 7 assist. Ο Berg είχε 34 αγωνιστικές, 6 γκολ, 14 assist, ξαναλέω σε όλες τις διοργανώσεις. Και τον χρησιμοποίησε στο μάτς με το Ιράκ 9 λεπτά και ο Στολμπάκιν ευτυχώς κατάλαβε ότι δεν βοηθάει καθόλου ο Άιρωσεν στο θέμα δημιουργίας και τον έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο και έβαλε τον Μπέρκ, ο οποίος έκανε και μία assist. Δεν ξέρω αν ο Άιρωσεν είναι ένας παίκτης ο οποίος πιστεύω ότι παίζει και στο 8 και στο 10. Ο Πάτρικ Μπέρκ είναι ένας παίκτης all around. Μπορεί να βοηθήσει και στο θέμα αναστατικού και να δημιουργήσει και να απειλήσει. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά και συμφέρει. Γιατί έχεις και τον Μπέργκε στο εξάρι, που είναι ένα καθαρό με εξάρι, εξαιρετικός με τη Φούλαμ. Τον είχαμε δει και στη Σέφιλντ, είναι απίστευτος. Έχεις τον Όντεγκαρντ που είναι δεκάρι, σίγουρα βοηθάει στο δημιουργικό και απειλητικό κομμάτι. Βάζεις και ένα Πάτρικ Μπέργκ και έχεις μια τριάδα στη μεσαία γραμμή που είναι φωτιά. Εντάξει, ο Χάλαντ είναι Χάλαντ, είναι απίστευτος. Με δύο γκολ χθες στο 43 και στο 58. Να πούμε ότι η Νορβηγία πήρε το προβάδισμα με τον Πέντερσεν. Η Σενεγάλη, η οποία δυσκόλεψε τους Νορβηγούς, δεν είχε όμως κάποια φάση ιδιαίτερη. Είχε μεγάλο πρόβλημα στο επιθετικό τρίτο της, στο επιθετικό της τρίτο. Με τις τελευταίες πάσες, δηλαδή, είχε λίγο το μάνε που έπαιζε. Ζουμέι Λασάρ. Ο Τζάκσον είχε κάνει ένα σουτ κοντά στο μισάρο του ματς, αλλά πέρασε out. Είχε λιγότερες ευκαιρίες στην Νορβηγία. Πριν τον γκολ είχε δύο ευκαιρίες. Μία με τον Σόρλοθ στα πρώτα λεπτά του αγώνα από Μεντί, έπιασε την μπάλα και την έστειλε κόρνερ, βέβαια την απέκρουσε. Και μία με τον Όντεγκαρντ που πάλι ο Μεντί είπε όχι στον Νορβηγό. Είχε δύο ουσιαστικές ευκαιρίες και στην τρίτη ευκαιρία που είχε με τον Πέντερσον 43 έκανε το 1-0. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο φουριόζα, με μεγαλύτερη όρεξη, με περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος, είχε κάνει δοκάρι με τον Χάλαντ στο πρωτομήχρονο. Ο Χάλαντ, ο οποίος έκανε το 2-0 στο 48. Ο Σάρ, ο οποίος πραγματικά πήρε την ομάδα στις πλάτες του. Ισμαήλ Ασάρ, ο στάρ της

0: Crystal Palace, ο οποίος ήταν εκφραστικός, πέτυχε 2 γκολ μαζί με τον Haaland, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Μάλιστα, θα προσαρμόσουμε λίγο το πρόγραμμα, πάμε σε ένα time out για να μπορέσουμε μετά να μιλήσουμε με μεγαλύτερη άνεση, να συνδεθούμε μετά με τη Βιμεχέγγι περιοχή, να μιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε σε ένα time out, Διονύση Στεφανόπουλε.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 23 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε κυκλοφοριακό εφιάλτη έχει μετατραπεί η οδός Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα λόγω των έργων για το δίκτυο του φυσικού αερίου. Οι μεγάλες καθυστερήσεις προκαλούν καθημερινή ταλαιπωρία στους οδηγούς, ενώ χθες ασθενοφόρο χρειάστηκε να κινηθεί μέσω πεζοδρόμου για να ξεπεράσει το μποτιλιάρισμα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δηλώνει σταθερά υπέρ της επένδυσης για το αυτοκινητοδρόμιο Πατρών στη Χαλανδρίτσα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐνης τόνισε ότι απομένει ολοκλήρωση της αποτίμησης των μετοχών ώστε να προχωρήσει η συμφωνία με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίστηκε η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για το τρένο και το θαλάσσιο μέτωπο. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης επανέλαβε τη θέση για πλήρη υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής. Στην επικαιρότητα παραμένει και η υπόθεση του Τζέιμς Νταλαμάγκα με το Συμβούλιο Εφετών Πατρών να αναμένεται να εξετάσει το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία μόλις ολοκληρωθεί η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων. Στη Γαστούνη ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε σκυλάκι με την υπόθεση να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και τις αρχές να εφαρμόζουν αυστηρά την νομοθεσία για την προστασία των ζώων. Επαναλειτουργεί από σήμερα το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του Καραμανδανιού Νοσοκομείου Πέδων μετά την επιστροφή της μοναδικής ακτινολόγου που υπηρετεί τη δομή. Ωστόσο, παραμένει έντονη ανησυχία για την υποστελέχωση, καθώς ένα μόνο άτομο δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις καθημερινές ανάγκες, τις εφημερίες και τα επίγοντα περιστατικά. Απάντηση σε δημοσιεύματα δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, υπογραμμίζοντας ότι το ακτινοθεραπευτικό τμήμα λειτουργεί κανονικά με νέο γραμμικό επιταχυτή, 5 ιατρικούς ακτινοθεραπευτές ογκολόγους και 7 ακτινοφυσικούς. Σύμφωνα με τη διοίκηση, πραγματοποιούνται πλέον περισσότερες από 35 θεραπείες ημερησίως, ενώ το προσωπικό αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Για αύριο την Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί απεργιακές κινητοποιήσεις στην Πάτρα. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη βιομηχανική περιοχή και στο εργατικό κέντρο με βασικά αιτήματα την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας και την βελτίωση των εργασιακών συνθήκων. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πάτρας παρουσίασε το φάκελό του για τη διεκδίκηση της Wild Card συμμετοχής στην Elite League, με την τελική απόφαση να αναμένεται άμεσα. Στην Παναχαϊκή συνεχίζονται οι διεργασίες για το management της ομάδας, με τις επαφές της ερασιτεχνικής να κορυφώνονται τις επόμενες ημέρες. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Τι ροκές είναι αυτές που μας επιστρέφει ο Διονύσης τώρα στον αέρα?
0: Έχει γούστα.
1: Ροκές. Αυτό είναι το πρόγραμμα που δίνει ο Προκόπης ο Κόγκος στο μουσικό, νομίζω. Έτσι, Γιώργο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Σήμερα τι παιχνίδια έχει, Γιώργο? Έτσι, πες τα συντομία.
0: Έχει σε 8 η ώρα Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν και σε 11 η ώρα παίζει η Αγγλία με την Γκάνα.
1: Μόνο δύο.
0: Και μετά έχει και στο. Μετά
1: τα ξενυχτάδικα παίζουν.
0: Τα ξενυχτάδικα, βεβαίως. Ένα λεπτό δώστε μου. Τα ξενυχτάδικα είναι.
1: Η Αγγλία παίζει στις 11.
0: Η Αγγλία παίζει στις 11. Ο Παναμάς με την Κροατία στις 2 και η Κολομβία με το Κονγκό στις 5 η ώρα το πρωί.
1: 5 ώρα το πρωί. Εντάξει, πιάνει για την άλλη μέρα τώρα αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: ναι.
1: Μία μπορεί να το πει ότι πιάνει για τη σημερινή μέρα. Λοιπόν, είναι η εκπομπή, είπαμε, λίγο προσαρμόζεται σήμερα στις απαιτήσεις της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας, καθώς στην Πάτρα βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, για τα εγγένεια και την τελετή αγιασμού του νέου ερευνητικού κέντρου στις εγκαταστάσεις της Βιανέξ, του ομίλου Βιανέξ, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Πρόκειται, Γιώργο, φίλες και φίλοι, για μια σημαντική επένδυση της εταιρείας που έχει μακρόχρονη παρουσία στην περιοχή. Στα εγγένεια παρίσταται και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μετά τη Βιανέξ θα επισκεφτεί και νοσοκομεία της περιοχής. Η αλήθεια είναι ότι η περιοχή μας βρίσκεται στο μικροσκόπιο και δέχεται την στήριξη της κυβέρνησης με πολλούς τρόπους. Μαζί μας λοιπόν πάμε να συνδεθούμε τώρα αμέσως, φίλες και φίλοι του Πελοπόννησου FM, με τον Υπουργό Υγείας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε?
7: Καλό μεσημέρι, μόλις βγήκα από τα εγγένεια του νέου μεγάλου ερευνητικού κέντρου του Βιανέξ, μιας επενδύσεις 12,5 εκατομμυρίων ευρώ εδώ στη μηχανική περιοχή της Πάτρας, και κατευθύνομαι προς το Καραμανδάνο νοσοκομείο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα θέλαμε, αφού μόλις ολοκληρώθηκε και η τελετή, να μας μεταφέρετε λίγο κλίμα. Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση και ερευνητικά και σε πολλά επίπεδα για την περιοχή.
7: Είναι πολύ μεγάλη επένδυση ως προς το ύψος της. 12,5 εκατομμύρια για μια μονάδα είναι μεγάλη επένδυση στα ελληνικά δεδομένα. Αλλά κυρίως είναι πολύ μεγάλη επένδυση ως προς τη σημασία της. Διότι μεταφέρει πολύ υψηλή τεχνολογία που δεν είχε μέχρι στιγμής η χώρα, για να μπορεί η ελληνική φαρμακομηχανία να κάνει το επόμενο μεγάλο της βήμα. Και νομίζω ότι για την Πάτρα περίπου η τιμή ότι αυτή η επένδυση γίνεται τελικά στην Πάτρα και όχι στην Αττική.
1: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό για την ευρύτερη περιφέρεια, για την ευρύτερη περιοχή.
7: Πρέπει να την χαρούμε τον όμιλο Διανέξη, τον κύριο Γιαννακόπουλο.
1: Και οφείλω να πω ότι πολλές φορές έρχεται στην περιοχή μας, καμιά φορά και incognito, χωρίς να το ξέρει κανείς, και είναι πάντα δίπλα στους εργαζόμενους.
7: Απλώς για να ευλογήσω λίγο τα γένια μου, να πω ότι αυτή η επένδυση έγινε εφικτή χάρη σε ένα νόμο που ψήφισα ως Υπουργός Ανάπτυξης το 19, αυτό είπε ο κ. Γιαννακόπουλος, το λεγόμενο επενδυτικό clawback. Ένα νόμο που τότε το ψήφισε μόνη της Νέα Δημοκρατία, αλλά που έχει μέχρι σήμερα σε 7 χρόνια δημιουργήσει επενδύσεις αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Καλά κάνει και το θυμίζετε. Πολύ καλά κάνετε και το θυμίζετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και το πρόγραμμά σας τώρα περιλαμβάνει επισκέψεις και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της περιοχής μας.
7: Πάω στο Καραμανδάνιο, γιατί θέλω πρώτα απ' όλα να κάνω μια σύζυγη το θέμα των ακτινολόγων που έχει προκύψει εκεί, που είναι ένα βασικό πρόβλημα του νοσοκομείου και θέλω να βρω λύση. Να επιθεωρήσω τα έργα του στατικού του κτηρίου και των νέων χειρουργείων, τα οποία είναι εξελίξει θα παραδοθούν τις επόμενες εβδομάδες. Μετά θα πάω στον Άγιο Ανδρέα, γιατί θέλω να επισκεφθώ το χώρο του γραμμικού επιταχυντή και έχει συμβεί κάτι περίεργο. Δέχτηκα μια καταγγελία για μια κυρία ότι ταλαιπωρήθηκε να βρει ραντεβού. Ενώ όπως ξέρετε έχω τοποθετήσει καινούριο μηχάνημα μαζί με την περιφέρεια Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος, που το κάναμε σε χρόνο ρεκόρ. Μπήκε ο νέος γραμμικός επιταχυντής, έχουμε προσλάβει προσωπικό, έχει και προσωπικό και καινούριο μηχάνημα. Δεν δικαιολογείται να υπάρχει κανένα θέση. Θέλω να πάω να δω λοιπόν τι συμβαίνει εκεί. Και μετά θα πάω να δω και τα έργα στο Ρίο, όπως θα πάω να δω και το νέο κέντρο υγείας στην Βόρεια Χαΐα.
1: Βλέπουμε ότι έχετε έρθει με ατζέντα κανονική για κάθε μία εγκατάσταση, για κάθε πρόβλημα που προκύπτει, και
7: θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι όποτε δημιουργείται ένα πρόβλημα, και εγώ λαμβάνω γνώση, πρώτα απ' όλα εγώ τα προβλήματα δεν τα κρύβω κάτω το χαλί. Αυτό δεν μου αρέσει. Οι υπουργοί μας για να λύνουμε τα προβλήματα και για να ωραιοποιούμε τις καταστάσεις. Υπήρξαν συγκεκριμένες καταγγελίες για την Πάτρα και για τους ακτινολόγους του Καραμανδανίου. Δεν έχει κλείσει το νόμο όπως είχε αυτή η ψευδός. Είχε κλείσει για τρεις μέρες λόγω του πήρε αναρωτική αδιευθύντρια. Αλλά οπωσδήποτε με έναν ακτινολόγο το νοσοκομείο είναι προβληματικό. Διότι μπορεί να βάλουμε, και βάλαμε ήδη τηλεακτινολογία για το μαγνήτη, μηχανή προπονητή και επιθετία μου και είμαι περήφανος χαραμανδάνιο, αλλά αυτό δεν λέει πρώτον υπερήχων που χρειάζεται αυτό πρώτον παροσυχνόλογο. Άρα τώρα το Καραμανδάνιο προσφέρει ραντεβού για υπέρηχο που λειτουργεί, αλλά δεν μπορεί να καλύψει πλήρως την εφημερία στον υπέρηχο. Άρα λοιπόν για αυτόν τον λόγο θέλω οπωσδήποτε να βρω και δεύτερο ακτινολόγο ή δυνατόν και τρίτο. Όπως επίσης και η καταγγελία που δέχτηκε για το θέμα της ασθενούς για τον Άγιο Ανδρέα και τον γραμμικό επιταχυντή, και τι από τη δίκηση έχει διαψευστεί ως προς το εύρος της. Εγώ θέλω να το δω από κοντά και θέλω να καταλάβω αν κάτι μπορώ να κάνω για να μειωθεί ο χρόνος αναμονής. Έχουμε καινούριο μηχάνημα, δεν δικαιολογείται να υπάρχει αναμονή.
1: Μάλιστα, ειδικά για το Καραμανδάνιο, θυμάμαι, ήμουν παρόν και στην τελευταία σας επίσκεψη. Είναι ένας χώρος το οποίο τον έχετε στηρίξει και τον αγαπάτε και σαν γεωγραφικό χώρο και τον έχετε στηρίξει.
7: Θέλω να υπενθυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε κινητοποιήσει την ΑΧΑΗ γιατί πολλοί νομίζουν ότι το Καραμανδάνιο θα κλείσει.
1: Ναι, ναι.
7: Το φαντάζομαι τα θυμάστε αυτά.
1: Βεβαίως.
7: Το Καραμανδάνιο όχι μόνο δεν έκλεισε, αλλά επειδή η μου απέκτησε μαγνήτη που δεν είχε, πλήρη ασφάλεια που δεν είχε, στατικότητα στο κτίριο που δεν είχε και νέα χειρουργία που δεν είχε. Άρα όχι μόνο δεν έκλεισε το Καραμανδάνιο, αντιθέτως αναβαθμίζεται στην Ευρώπη πάρα πολύ.
1: Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η μία αφορά τη διαφορετική οπτική που έχει και η Δημοτική Αρχή. Σας άκουσα πρόσφατα να λέτε ότι κάνουν και αυτοί κάτι για να βοηθήσουν. Κάπως έτσι είναι.
7: Είναι πάρα πολλοί δήμαρχοι στη χώρα. Εγώ θέλω να κάνω μια προσωπική αδειδικία με τον κύριο Πελετή, δεν το πω απολυτικά. Μένω θεσμικά. Υπάρχουν δήμαρχοι στη χώρα που λόγω της δυσκολίας να βρεθούν διάφορες ιατρικές ειδικότητες, νοσοκομεία ή τα κέντρα υγείας της περιοχής τους, έχουν θεσπίσει χρονικά και τα πληρώνουν από τον εμβολιασμό του Δήμου. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Ψηφίσει ειδικό από τον Ιούλιο του 2024. Έχω επιτέλεσει στο δική αυτοδιοίκηση. Εάν.
1: Είναι σε κίνηση ο κύριος Γεωργιάδης και χάνεται λίγο το σήμα. Α, μας ακούει ο κύριος Γεωργιάδης. Διονύση, να τον ξανακαλέσουμε για τις δύο τελευταίες ερωτήσεις, να ολοκληρώσει αυτό που έλεγε και για τον κύριο Πελετίδη, και θέλω και ένα σχόλιο για την πολιτική επικαιρότητα. Αμέσως θα τον καλέσει ο Διονύσης. Είναι σε κίνηση ο κύριος Γεωργιάδης, έφυγε μόλις τον ακούσατε από την ΒΠΕ και κατευθύνεται προς το Καραμανδάνιο. Γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολη η σύνδεση. Έχει πει αρκετά πράγματα πάντως και για το Καραμανδάνιο και για τις άλλες μονάδες της περιοχής. Το ξανακαλεί ο Διονύσης για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Θα ήθελα να ολοκληρώσει αυτό που μας έλεγε για τον κύριο Πελετίδη. Χαθήκατε για λίγο, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα.
7: Λέω ότι μια στροφή εδώ, πηγαίνω στο Καραμανδάνιο.
1: Λέω σας ακούμε, κύριε Υπουργέ.
7: Λέω ότι πάρα πολλοί δήμαρχοι στη χώρα έχουν κάνει χρήση της διάταξής μου και έχουν θεσπίσει ad hoc οικονομικά κίνητρα για συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες. Ο κ. Πελετίδης, που είναι και ο εξοφίτσιο πρόεδρος του Καραμανδανίου, γνωρίζει το πρόβλημα. Εγώ δεν τον καλούσα, όχι, δεν κάνω υπόδειξη, ούτε κριτική. Λέω ότι είναι λογικό να θέλουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων και μπορεί ο Δήμο να θεσπίσει ένα τέτοιο ατχό οικονομικό κίνητο που δεν μπορεί να κάνει το Υπουργείο Υγείας.
1: Μάλιστα. Ίσως είναι και ιδεολογικό το θέμα, βέβαια. Εδώ γνωρίζουμε μάλλον ότι έχει μια διαφορετική.
7: Σαν ιδεολογικά σήμερα δεν μπαίνουν. Εγώ λέω ότι έχω θεσπίσει αυτό το κίνητρο και ο Δήμος, εάν θεωρεί ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, μπορεί να βάλει ένα χρηματικό κίνητο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση πλέον πτυχιολόγου στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Πέραν ενώ των κινήτων που έχει το Υπουργείο Υγείας γενικά. Το Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να θεσπίζει ειδικά κίνητρα, θεσπίζει γενικά για όλη τη χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να πω θα δώσω κίνητρο στην Πάτρα. Μπορώ να πω θα δώσω κίνητρο στους ακτινολόγους. Καταλάβατε.
1: Βεβαίως.
7: Για να δώσω κίνητρο στην Πάτρα, αυτό το κάνει ο Δήμος Πάτρας.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρη τοποθέτηση. Με βάση και την τελευταία συνέντευξη που είχαμε κάνει στο γραφείο σας μαζί με τον εκδότη μας, τον Θόδωρο Λούδη, έχει αλλάξει κάτι έτσι για τις πολιτικές εξελίξεις?
7: Πρέπει να πω ότι αυτή η συνέντευξη μου άρεσε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την συνέντευξη. Θέλω να μεταφέρω τον κύριο Λελούδη τις ευχαριστίες μου και είχε και πολύ, καλή, έτσι, πολύ καλό αντίκτυπο η δεσμευτική δικτύωση.
1: Είστε και ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός που πάντα θα δώσετε ειδήσεις και πάντα θα έχετε έναν ειδικό στις τοποθετήσεις.
7: Εγώ τιμώ πολύ την Πελοπόννησο και τον κύριο Λελούδη. Μ' αρέσει πολύ αυτό που κάνετε. Έχετε κρατήσει μια ιστορική εφημερίδα ψηλά. Τα αναπτυξιακά συνέδρια που διοργανώνετε κάθε χρόνο έχουν σημαντικό αποτύπωμα στην περιοχή και συμβάλλουν στην πρόοδο της ευρύτερης περιοχής. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να το πω, ας πούμε, και ως πρώην Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Για τις πολιτικές εξελίξεις, ένα σχόλιο για να σας αποδεσμεύσουμε να πάτε στο Καραμανδάνιο.
7: Οι πολιτικές εξελίξεις νομίζω δεν. Θα έχουμε ένα καλό και θα κάνουμε ακόμα και εγώ. Πρέπει να κάνουμε έργα, να εγκαινιάζουμε και να ολοκληρώνουμε τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι εκλογές θα έρθουν το 27.
1: Το είχατε πει στη συνέντευξή σας. Ήσασταν από τους πρώτους που το είχατε
7: πει. Και επιμένω.
1: Ναι. Μάλιστα. Με καινούργια κόμματα, με παλιά κόμματα, με.
7: Αυτά είναι θέματα της πολιτικής. Στο τέλος θα μας κρίνει όλο το μεγάλο αφεντικό, μην ανησυχείτε. Εδώ στον τόπο έχουμε δημοκρατία. Το μεγάλο αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός. Δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε κανένας μας. Είναι ο λαός. Ο λαός θα μας βάλει όλους σειρά που θέλει.
1: Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και που ήσασταν.
7: Να πω μόνο ότι σήμερα, και θέλω να ακούσει για το ραδιόφωνο σας.
1: Βεβαίως.
7: Αισθάνθηκα έτσι και ένα είδος τιμής που έκανα αυτά τα γένεια της μεγάλης μονάδας της Ριανέξης στην Πάτρα, στην πατρίδα του αιμνής του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί σήμερα είναι επέτειος του θανάτου του. Ο Ανδρέας Παπανδρέου και η κυβέρνηση του έχουν παίξει ρόλο στην δημιουργία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και ως υπουργός υγείας θέλω να το τονίσω και να το θυμίσω. Άλλο οι πολιτικές μας διαφορές, άλλο το καλό της χώρας και η ιστορική μνήμη που πρέπει να τηρείται.
1: Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, κύριε Υπουργέ.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ολοκλήρωσε την τελετή εγγενείων στο νέο ερευνητικό κέντρο του Ομίλου Βιανέξ στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, κατευθύνεται προς το Καραμανδάνιο, τον ακούσαμε, τον ευχαριστούμε και για τα πολύ καλά λόγια που είπε, ήταν τιμή το ότι αναφέρθηκε με τόσο καλά λόγια και για εμάς, για την Πελοπόννησο, για τον εκδότη μας, για τη δουλειά που γίνεται στον ιστορικό οργανισμό μας. Τον ακούσατε τι είπε, το είπε και για το Δήμο ξεκάθαρα. Ας κάνει κάτι και ο Δήμος.
1: Απολαυστικός και αναλυτικός θα έλεγα.
0: Ας κάνει κάτι και ο Δήμος. Μην τα περιμένουμε. Είναι αυτό που είχε πει και ο Κέννεντι. Το θυμάστε, Γιώργο, ότι είχε πει ο Κέννεντι. Μην ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η πατρίδα σας. Κάντε και εσείς κάτι για την πατρίδα σας, είχε πει ο Κέννεντι πριν δολοφονηθεί. Και αυτό το τελευταίο για τον Ανδρέα Παπαντρέου είναι, είναι κάτι σημειολογικό. Τώρα θα περίμενε κανείς ο Άδωνης Γεωργιάδης που ανήκει στην κεντροδεξιά, ας πούμε. Να πει αυτό το πράγμα που είπε για τον Ανδρέα Παπαντρέου. Δείχνει ένα σεβασμό και σε έναν ιστορικό πολιτικό αντίπαλο. Δείχνει και σέβεται ότι είναι σε μια περιοχή που έχει κάποιους ανθρώπους που έχουν επηρεαστεί. Και γενικά η περιοχή έχει επηρεαστεί από τον Ανδρέα Παπαντρέου. Το κρατάω και αυτό στο τέλος. Και κρατάω και αυτά που είπε και για το Καραμανδάνιο και για το θέμα στον Άγιο Ανδρέα, το νοσοκομείο, και για τις επισκέψεις που θα κάνει. Και για τις πολιτικές εξελίξεις. Είπε το μεγάλο αφεντικό θα μας κρίνει όλους. Το μεγάλο αφεντικό είναι ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Λοιπόν, κάναμε αυτή τη μικρή αναπροσαρμογή στο πρόγραμμά μας. Ήταν αποκλειστική συνέντευξη του Αδόνιδος Γεωργιάδη στον Πελοπόννησο FM. Αύριο θα έχω και άλλη παρουσία από τη Βουλή εδώ στον Πελοπόννησο FM. Ο κύριος Κερίδης θα είναι το πρωί εδώ μαζί μας καλεσμένος και έπεται συνέχεια. Και έπεται συνέχεια με υπουργικές και κοινοβουλευτικές παρουσίες εδώ στον Πελοπόννησο FM, γιατί πάμε σε ένα καλοκαίρι, Γιώργο, ας τις διακοπές τώρα.
1: Φωτιά.
0: Φωτιά. Βέβαια, εσύ ασχολείσαι περισσότερο με το Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ας κάτσουμε και λίγο παραπάνω. Α, όχι, παρατέταρτο. Έχουμε ένα τέταρτο.
1: Έχουμε
0: ένα τέταρτο μπροστά μας. Να πάμε λίγο, ναι, έχει δίκιο. Είπες για τον Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ο
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να ξέρεις, έρχεται Σαββατοκύριακα incognito στην Πάτρα, εκεί στις εγκαταστάσεις της Βιανέξ. Μιλάει με τον κόσμο, τους εργαζόμενους. Είναι, πρέπει να το πούμε αυτό, μας μεταφέρουν άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί του. Μπορεί να είναι και Ολυμπιακοί, ρε παιδί μου, να έχουν άλλη οπτική. Εκεί λίγο το παρατραβάει. Έτσι, να τα πούμε όλα όπως πρέπει. Όμως ως εργοδότης είναι καταπληκτικός, το λένε ήδη οι εργαζόμενοι. Και αυτό που κάνει είναι σημαντικό για την περιοχή μας. Έχουμε. Επειδή η Μαρίνα Ριζογιάννη, αρχιτέκτρια μας, βρέθηκε στο πεδίο και θα έχει ρεπορτάζ και για την εφημερίδα Πελοπόννησος, έχουμε και ένα ηχητικό απόσπασμα τώρα από τις δηλώσεις. Αφού ακούσαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, να ακούσουμε τι είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Η ανάπτυξη του Ομίλου αποτελεί μια στρατηγική επένδυση. Έφτασε τα 12,5 εκατομμύρια, τη ψηλή σημασία για εμάς. Γιατί ενισχύουμε ακόμα περισσότερο την έρευνα, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και διευρύνουμε την επιστημονική βάση τη παραγωγική δυνατότητα του Ομίλου. Παράλληλα, θεωρούμε ότι η επένδυση αυτή έχει ουσιαστικό αντίκτυπο και σε εθνικό επίπεδο. Είναι ευθυγραμμισμένη με το στόχο προσέγγισης επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ανάδειξη της Ελλάδας ως κόμβου ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της υγείας και του φαρμάκου. Επίσης, συμβάλλει στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Εδώ θα πρέπει να πω ότι το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης αποτελεί ένα από τα επενδυτικά προγράμματα του επενδυτικού Κλόμπακ, ο Υπουργός εδώ να τον ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά, μετέτρεψε ένα βαρύθι για τις εταιρείες σε αναπτυξιακή δύναμη. Ελπίζω αυτό το βαρύθι συνέχεια να ελαφρύνει. Να ελαφρύνει.
3: Ό,τι μια φορά δεν το διαβάσω.
2: Και ερχόμαστε στο τι θα κάνει το Κέντρο Ανάπτυξης, το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης. Αξιοποιώντας τεχνολογίες εκμής, το κέντρο έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης και παραγωγής βασικών φαρμακοτεχνικών μορφών, όπως στερεών, δισκίων και καψούλες, υγρών, πόσιμα και νέες φαρδιαλήματα, καθώς και μυστήρων και βαρμάτων, αλυσάς και κρέμες. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις υποστηρίζονται από ένα εξελιγμένο σύστημα εξαερισμού HVAC, το οποίο διασφαλίζει τις αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας των καθαρών χώρων, αποτρέποντας την επιμόλυνση των παραγωμένων προϊόντων. Το σύνολο των κρίσιμων παραμέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού και την ποιότητα των προϊόντων ελέγχεται και καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο μέσω ενός κέντρου συστημάτων διαχείρισης DMS, διασφαλίζοντας την απαραίτητη χνηλωσιμότητα. Η Διανέξ ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που το έκανε αυτό. πολύ πριν τις επενδύσεις και το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Το νέο κέντρο βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τα 4 εργοστάσια μας. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε άλλο των 20 γενοσύμων συσκευασμάτων που είναι είτε νέες τρομοκρατευτικής μορφής ή βελτιωμένα συσκευάσματα. Θα πρέπει ήδη να πούμε ότι το κέντρο χαρακτηρίζεται από έντονη εξωστρέφεια, καθώς συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελούμε το κύριο χρηματοδότη του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Κέντρου Gen Z Trials, στο οποίο συμπράττουν 16 κορυφαίες ερευνητικές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συγκεκριμένο έργο εισάγει ένα καινοτόμο πλαίσιο υλοποίησης κλινικών δοκιμών με την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Έχει μπει στη ζωή μας. Επίσης, το κέντρο διασφαλίζει το να διεξάγονται εδώ πέρα μελέτες βιοϊσιοδυναμίας, το ότι αναπτυσσόμενα γενώσιμα προϊόντα πληρώνουν τα αυστηρότερα κριτήρια θεραπευτικής ισοδυναμίας με τα αντίστοιχα πρωτότυπα συσκευάσματα. Παράλληλα, για την επιστημονική πρωτοπορία, στρατηγική μας προτεραιότητα αποτελεί η σταθερή επένδυση στον άνθρωπο και την κοινωνία. Η Διανέξ, άνω των 100 ετών, το έχει αποδείξει αυτό. Το νέο μας κέντρο δημιουργεί μια ισχυρή αναπτυξιακή δύναμη, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες θέσεις εργασίας υψηλούς επιστημονικής εξειδίκευσης, όπως διαχημικούς, χημικούς, μηχανικούς, φαρμακοποιούς και βιολόγους. Σήμερα στελεχώνεται ήδη από 21 εργαζομένους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ανθρώπους επιστήμονες στην Πάτρα.
3: Γιατί?
2: Παρόλο που υπάρχει πανεπιστήμιο. Θα θέλαμε να δούμε η Ελλάδα να ξαναέχει τη δυνατότητα τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους επιστήμονες να υπάρχουν και να μην χρειάζεται να χτυπάμε πόρτες στο εξωτερικό για να τους φέρουμε πίσω. Ωστόσο, η καινοτομία για εμάς δεν περιορίζεται μόνο σε επιστημονικά επιτεύγματα. Η στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας υλοποιείται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον, ενσωματώνοντας ένα πρότυπο βιώσιμο σχεδιασμό με πολύ χαμηλό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Και εδώ πέρα πάλι να ευχαριστήσω τον Υπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις. Το αποδεικνύουμε και στην πράξη, καθώς το κέντρο μας διαθέτει σύγχρονη μονάδα διαχείρισης υδρών αποβλήτων, ενώ παράλληλα αξιοποιεί φωτοβολταϊκά συστήματα για την αυτόνομη παραγωγή πράσινης ενέργειας. Σωστά, την πράσινη ενέργεια πρέπει να το ξαναδούμε κάποια στιγμή, κυρία Τουβί. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ακόμα μια φορά ο στόχος της επένδυσης είναι η ανάπτυξη ασφαλών, αποτελεσματικών και υψηλών ποιοτικών φαρμακευτικών προϊόντων που βελτιώνουν τη ζωή του ανθρώπου, τη ζωή των ασθενών μας. Για πάνω από 100 χρόνια υπηρετούμε αυτό ακριβώς, το δικαίωμα των ασθενών στην πρόσβαση σε ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες με σεβασμό στον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν το ηχητικό που μας έστειλε η Μαρίνα Ριζογιάννη, ήταν και κάποιοι συνάδελφοι μπροστά, γι' αυτό ακούγατε και κάποιες φωνές συναδέλφων. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να τις αναδράσεις πατρινού μια φωνή. Κατά το πιστικότατος και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, για τι σημαίνει αυτό το ερευνητικό κέντρο. Μπορεί να μας ακούει τώρα, Γιώργο.
4: Μπορεί
0: να σταμάξει τώρα και να μας ακούει. Έτσι, τι σημαίνει αυτό το ερευνητικό κέντρο για την περιοχή μας. Και μ' άρεσε αυτό που είπε για την πράσινη ενέργεια.
4: Ναι.
0: Πραγματικά. Την πέταξη του Υπουργού.
4: Βεβαίως.
0: Πρέπει να το δούμε αυτό για την πράσινη ενέργεια. Μα και τριφύλια πάνω, Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Να τα ακούει και ο Νίκας εκεί τώρα στο γραφείο. Να τρελαίνετε λίγο. Λοιπόν, εντάξει, το χαλαρώσαμε τώρα. Βεβαίως. Γιατί εντάξει, ακούσαμε τον Υπουργό νωρίτερα. Είναι αθλητική εκπομπή επί της ουσίας. Απλά αναπροσαρμόσαμε λίγο το πρόγραμμα. Μίλησε αποκλειστικά στην Πελοπόννησο λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στον Πελοπόννησο FM. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τη βοήθεια της Μαρίνας Ριζογιάννη. Και όπως είπες, Γιώργο, μου προηγούμε στον αέρα, εχθές παρουσίασε τον Ομπράντοβιτς.
4: Και σήμερα στην Πάτρα.
0: Και σήμερα στην Πάτρα, έτσι.
4: Μόνο για να ακούσουμε.
0: Αύριο τι θα μας φέρει αύριο.
4: Αύριο μπορεί να πει ότι φέραμε και δύο παίχτες.
0: Το Βαλατσιούνα, ξέρω ποιον θα φέρει.
4: Κοιτάει παίχτες. Ο Γιαννακόπουλος είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είναι όλο εκπλήξης. Δεν ξέρω
0: τι θα κάνει. Αλβέρτη,
4: έτοιμος. Και την κάφα με το ότι είπε Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον είπε Ολυμπιακό.
0: Φίλε, εντάξει, δεν το λες αυτό τώρα.
4: Όχι, ήταν τεράστια γκάφα.
0: Μήπως δεν ήταν γκάφα και ήταν προβοκατόρικο για να κάνουν.
4: Δεν ξέρουμε. Μπορεί.
0: Τον είχα δει τον Ομπράντοβιτς σε ένα παιχνίδι με την Ολυμπιάδα. Συμπορώ να σου και γέννητο. Το 2007.
4: Ήμουν ενός.
0: Λοιπόν, είχε έρθει εδώ, τον είχε κερδίσει η Ολυμπιάδα. Τον είχε κερδίσει η Ολυμπιάδα. Και ήτανε, παίρνει αυτό το περίεργο μοβ μελιτζανή χρώμα. Τον έχει δει που παίρνει ένα περίεργο χρώμα όταν θυμώνει, όταν σκάει, όταν φουσκώνει.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον είχα δει. Δεν είναι τη τηλεοράσεω αυτό το χρώμα.
4: Μετά το φυσικό του.
0: Είναι το φυσικό χρώμα όταν ανεβαίνουν οι παλμοί. Γίνεται μελιτζανή. Αλλά είναι προπονητάρα.
4: Ναι, ναι, ναι, ξέρετε, μην το.
0: Λοιπόν, έχεις 10 λεπτά να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά του Μουντιάλ και σε ευχαριστώ που ήρθες κιόλας. Είσαι ξεφτέριστα του Μουντιάλ. Εγώ είπα, ο κύριος Μουντιαλίτο είναι εδώ μαζί μας.
4: Τιμή μου που είμαι.
0: Και άμα θέλει να σε έχουμε εδώ μαζί μας.
4: Βεβαίως.
0: Εμείς σε θέλουμε.
4: Κι εγώ.
0: Ωραία, πάμε.
4: Είχαμε και το Ιορδανία Αλγερία. Η Αλγερία, η οποία τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Ιορδανία. Οι Ιορδανοί, οι οποίοι έκαναν ευκαιρίες, είχαν την κατοχή στα πόδια τους, πίεζαν τον αντίπαλό τους. Βρήκαν έναν γκολ όμως στην κόντρα της ροής του παιχνιδιού, καθώς η Αλγερία είχε και αυτή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Η Ιορδανία πήρε το αποβάδισμα με τον Αλ-Ρασντάν στο 36. Η Αλγερία άργησε πάρα πολύ να βρει ένα γκολ, ενώ το έψαχνε, το είχε ανάγκη. Και με τον Μπενμπουαλί από ένα κόρνερ του Μαχρέζ στο 69 έκανε το 1-1. Και ο Γκιουρί στο 82 έκανε το τελικό 1-2. Η Αλγερία είπε έχει 3 βαθμούς και περιμένει την τελευταία αγωνιστική. Για να δει αν θα περάσει τις ομίλους ή όχι. Δύσκολο αντιπάλο με την Αυστρία. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Και το Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν, το οποίο έχει γίνει τις τελευταίες μέρες ένας ντόρος από το ότι βγήκε ο Ζωάο Νέβες, νομίζω μετά το Κονγκό-Πορτογαλία 1-1, και είπε ότι ευχαριστούμε τον Ρονάλντο, μας έφτασε εδώ, αλλά δεν ενδιαφέρει από εμάς. Και πήγανε. Φίλοι του Ρονάλντο, ναι. Οπαδοί του Ρονάλντο φανατικοί,
0: ναι.
4: και τον κατακράζανε, ναι. Και την κοπέλα του και του λέγανε ότι το αγόρι σου λέει να κάνει πάσα στο Θεό και είναι ο Θεός. Και μετά βγήκε ο Κονσενσάο και είπε ότι αν ο Ρονάλντο είναι ελεύθερος, θα το δώσω την μπάλα. Δεν είμαι αποχρωμένος να το δίνω όλη την ώρα την μπάλα. Και θα σας κάνω ένα ερώτημα.
0: Ναι.
4: Ποια είναι η διαφορά, πιστεύετε, μεταξύ του Ρονάλντο και του Μέση?
0: Κάλμα, μέσα στο Camp Nou. Κάλμα. Το θυμάσαι το κάλμα, κάλμα.
4: Εγώ το θυμάμαι, αλλά
0: Ο Ρονάλντο δεν κάνει με το.
4: Πέρα από αυτό.
0: Είμαι κακός πολύ. Είμαι πολύ κακός.
4: Ο Ρονάλντο θέλει όλη τη δόξα πάνω του. Ο Μέση του αρέσει να τη μοιράζει τη δόξα. Ότι στη φάση.
0: Άρα, προχωρά εκεί πέρα.
4: Άμα δείτε τη φάση με,
0: ναι,
4: το,
0: λέει και ο Διονύσης.
4: Με το Κονγκό.
0: Ευχαριστώ,
4: Διονύση. Ναι. Άμα δείτε τη φάση με το Κονγκό, στην πρώτη ευκαιρία που χάνει ο Ρονάλντο στο 69. Είναι από πίσω ο Μπρούνο Φερνάντες σε πολύ καλύτερη θέση από τον Ρονάλντο. Yeah. Που αν έδινε την μπάλα, νομίζω, Κονσενσάο, αν δεν κάνω λάθος, στον Μπρούνο, θα έκανε καταπληκτικό τελείωμα στο γάμα, θα πανηγύριζε και την νίκη Πορτογαλία. Ο Ρονάλντο πρέπει να καταλάβει. Δεν είναι ο Σταρ. Έχει και άλλους παίχτες. Είναι ο Μπρούνο Φερνάντες, είναι εκπληκτικός στην Premier League. Είναι ο Ζωάο Νέβες.
0: Εδώ πέρα μου στέλνουν μηνύματα, μου λένε καλός χρυσός ο Γιώργος Προύσαλης, αλλά φαβορή λέει Αργεντινή, λέει.
4: Βεβαίως.
0: Η Γαλλία θα το πάρει, έχει υπερομάδα.
4: Δεν νομίζω ότι θα το πάρει η Γαλλία.
0: Εγώ είμαι με την Αγγλία, αλλά θα το πάρει η Βραζιλία.
4: Εγώ είμαι με την Αργεντινή και λίγο Ισπανία. Είμαι πιο Λατίνος. Πιο έτσι.
0: Εντάξει. Ισπανία, εντάξει, ναι, είναι μέσα.
4: Έχει το Γιαμάλ, ο άνθρωπος έχει τέτοια εκρηκτικότητα, τεχνική κατάρτιση. Ο τρόπος που δίνει πλάτος στην επίθεση, το ότι δεν υπήρχε με το πράσινο ακροτήρι, δεν ήταν ένα ποδοσφαιριστή της Ισπανίας να πηγαίνει κατά πάνω στον αμυντικό, να κάνει μια ενέργεια, να απειλήσει, να κάνει ένα κόρνερ, να βάλει ένα γκολ, να κάνει μια ευκαιρία. Ο Γιαμάλ από την αρχή του μάτς πήγε σε ένα αντιρρενός, έκανε τις ευκαιρίες του, έκανε τις τρίπλες του, ήταν εξτρέμ με τα όλα του. Δεν το έκανε κανένα άλλο. Δεν το έκανε το Φεράν, ούτε ο Γιαρθάμπαλ, ούτε ο Μπαένα. Βέβαια, ο Μπαένα. Ο Μπαένα είναι καλός. Να μην παρεξηγηθώ. Ο Μπαένα είναι πάρα πολύ καλό εξτρέμ. Θα μπορούσε να παίξει στο δεκάριο ο Μπαένα, αλλά δεν είναι Γιαμάλ. Ο Στάρα εκεί πέρα τη Ισπανία είναι ο Γιαμάλ. Και ο Ριαθάμπαλ, ο οποίος ξεκάθαρα βοηθάει επιθετικά. Αλλά ναι, γιατί η Πορτογαλία, ο Ρονάλντο πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι ο μοναδικό Σταρ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι παίχτες και έχει την.
0: Ο Χάρι Κέιν.
4: Ο Χάρι Κέιν.
0: Χάρι Κέιν.
4: Κακό.
0: Το λογοπαίχνιο.
4: Το κατάλαβα.
0: Χάρη και είναι τι φώναζε, σημαίνει. Τι σημαίνει. Σύμφωνα, κάτι τέτοιο.
4: Νομίζω κάτι τέτοιο σημαίνει. Σύμφωνα. Ναι. Και έχει το κακό την Πορτογαλία ότι πέρα από το ότι ο Ρονάλντο δεν σκοράρει, ο Ρονάλντο την τελευταία φορά που έβαλε πάνω από ένα γκολ στο
0: Μουντιάλ. Με τον Ρονάλντο.
4: Ήταν το 18. Ο Μέση έχει 5 γκολ Αργεντινή και είναι και τα 5 του Μέση. Εκεί καταλαβαίνει ότι υπάρχει διαφορά παιχτών. Και ότι για μένα ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Τι άλλο πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος για να το καταλάβουν ότι είναι ο Μέση για μένα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και για πολλούς άλλους ακόμα. Και έχει το θέμα λοιπόν η Πορτογαλία, για να θυμίσω και το θέμα, ότι δεν είναι και ο Γκονζάλο Ράμος ή ο Γκονκάλο Ράμος, όπως θέλετε πείτε τον, ένα φόρ το οποίο σκοτώνει εντός εισαγωγικών τα δίχτυα και σκίζει τα δίχτυα.
1: Να πούμε και λίγο για τα εγχώρια.
0: Πες 6-3-4.
1: Έχω 3-4 λεπτά. Ναι. Θα πούμε πιο
0: γρήγορα. Για να είμαστε σε δελτίο, αλλιώς θα καθόμαστε μέχρι τις 3 εδώ. Τώρα που του καταλάβαμε τη θέση του κόγκου. Μέχρι τις 4
1: θα κάναμε και sport casting τα μάτσα, αν θέλατε.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο Λέσιο Λύση την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη, ο καινούργιος προπονητής του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και έκανε χθες προπόνηση. Πώς να το πω. Πέσαν όλοι και τον φάγανε.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε. Ένα είναι σίγουρο, κανένας προπονητής δεν θα αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου, όπως ο Μαρέσκα που θα ανακοινωθεί ως νέος προπονητής της City δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον Guardiola, έτσι και ο Λύση ή κάθε Λύση που θα είναι, αν θα είναι ο Λύση, δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατήσει αυτός ο προπονητής,
0: ναι.
1: Δεν θα είναι λοιπόν κανένας Λύση, κανένας κάθε Λύση αντικαταστάσει τον Λουτσέσκου, γιατί ο Λουτσέσκου είναι ένας θρύλος στον ΠΑΟΚ και κανείς δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Και πέσαν όλοι και τον φάγανε τον ΠΑΟΚ ότι φέρνει ένα προπονητή που τελείωσε σε τελευταίες θέσεις, έσωσε την ομάδα σε τελευταίες αγωνιστικές, παίζει άλλο σύστημα. Πέσαν και φάγανε το Σαββίδι. Παιδιά, δώστε χρόνο στον προπονητή. Μπορεί να λέει. Να πούμε ότι ο άνθρωπος έχει κερδίσει τη Ρεάλ μες στον Μπερναμπέο. Ήταν πάρα πολύ καλό στο βαθμολογία της Λα Λίγκα, αλλά πούλησε κάποιους στάρ και γι' αυτό τελείωσε τόσο χαμηλά. Είναι μια διαφορετική λογική. Δώστε του χρόνο. Μπορεί κάτι να λέει. Μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει και τον Box Champions League. Δηλαδή, είχαμε το ίδιο πράγμα και με τον Αμπέλ Φερέιρα. Τους δώσαν στον Αμπέλ Φερέιρα τους σπόρους, η διοίκηση, και πέσαν όλοι και τον φάγανε. Δώστε χρόνο στον προπονητή. Μπορεί να είναι καλύτερος από τον Λουτσέσκου. Και ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάει και την ισπανική αγορά. Θέλει τον Ελιστόντο, θέλει Σάντα Μαρία. Και ο Λύση, ο οποίος συνεργάστηκε με ένα παίχτη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ονομάζεται Πάμπλο Φερνάντες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, λέγεται ένας κεντρικός μέσος, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται με τα χρώματα της Λεβάντε και ένας παραγωγικός ποδοσφαιριστής. Μετράει assist, βοηθάει την ομάδα. Είναι 28 χρόνων, σε καλή ηλικία, 3 εκατομμύρια αξία.
0: Μας τι αρέσουν εμένα, αυτοί οι ομαδικοί παίκτες.
1: Μα είναι ομαδικός. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει ομαδική ομάδα. Παίζει με 5 στην άμυνα περί 20 ο Λύση. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει αυτό, αν θα κάνει κάτι άλλο. Έχει παίξει με 4-2-3-1, αλλά το αγαπημένο σύστημα είναι το 5-3-2. Κοιτάξτε, συγκριτικά με τον Μπούσιτς, ο Λύση δεν είναι προπονητής που κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Γιατί ο Μπούσιτς έχει πρωτάθλημα Ουκρανίας με τη Σαχτάρ, κύπελλο Ουκρανίας με τη Σαχτάρ. Ήταν βοηθός, νομίζω, του Σλότ όταν πήρε η Φέγγινο το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ένας προπονητής που ξέρει να κάνει πρωταθλητισμό και ίσως κάποιοι τον χρειαζόντουσαν. Υπάρχουν δημοσιογράφοι και γενικότερα άνθρωποι του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου που λένε ότι ο Λύση είναι η καλύτερη λύση.
0: Ο Λύση είναι.
1: Συγγνώμη γι' αυτό. Ο Λύση είναι η καλύτερη λύση για τον ΠΑΟΚ.
0: Στοίχη.
1: Μένει να δούμε τι θα κάνει.
0: Χαμογελάς, μιλάς για τον ΠΑΟΚ και χαμογελάς. Έχεις ένα χαμόγελο στο πρόσωπο σου όταν μιλάς για τον ΠΑΟΚ.
1: Πάντα.
0: Για τον ΠΑΟΚ. Όχι για τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μα τα πει μια χαρά. Είχες και το βάπτισμα πυρός με υπουργό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είχες και με τον Γιαννακόπουλο αυτό το πνευματικό παιχνίδι τώρα με την πράσινη ανάπτυξη. Και τα...
1: Κάτι ξέρω, Γιαννακόπουλο, τι θα λέει.
0: Τρέμετε. Τρέμετε στο Πασαλιμάνι, όσοι μας ακούτε.
1: Έρχεται.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Αύριο γυρίζει ο
1: Προκόπης.
0: Ο Προκόπης. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Αύριο γυρίζει ο Κόγκος. Εγώ θα σε έχω το πρωί. Κανονικά θα μας πεις, θα ξενυχθείς και θα μας πεις τα παιχνίδια. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Ήταν μια εκπομπή εκτακτή, εκτάκτου ανάγκης με Μουντιάλ. Αναπροσαρμόσαμε το πρόγραμμα. Και είχαμε και τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Από Κώστα Λαμπρόπουλο, Γιώργο Προύσα, Λιδιονύση Στεφανόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.
5: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Καλησπέρα. Πάλι στους δρόμους.
4: Τα γνωστά. Σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη η μέρα.
3: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
4: Ναι, βρήκαμε.
3: Μπράβο. Πού το έγραψες το παιδί τελικά?
4: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
3: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
5: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-22-33-99.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ίσως FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Καλησπέρα, πάλι στους δρόμους.
2: Τα γνωστά, σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη η μέρα.
1: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
2: Ναι, βρήκαμε.
1: Μπράβο, πού το έγραψες το παιδί τελικά?
2: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
1: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
3: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Yeah.

Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

your touch, cold as ice.